0: επιτυχία.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Mad Radio. Περισσότερη ενέργεια. Πάντα περισσότερα για

0: Fun Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Media. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Φρυσίδα. Κατερίνα.
2: Bad boy. Bad boy. Bad boy.
1: Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, παιδιά, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και νιώθουμε ήδη την πρώτη ψυχρούλα στο σώμα μας. Η θερμοκρασία θα είναι μέχρι και τους 25 βαθμούς το μεσημέρι μόνο. Μέχρι τότε θα έχουμε 22, 21. Το μεσημέρι θα φτάσει 25. Μην θέλετε και τα πάντα.
4: Ωραία,
3: και
4: είναι, όλη ωραία. Κόζικα, παιδιά, είναι τέλεια. Πάρτε ζεστούς καφέδες, τέτοια πράγματα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ να ψω το τζάκι και να πιω ζεστή σοκολάτα.
5: Εγώ να σας πω την αλήθεια, ανυπομονώ να δω τι γίνεται στο mat.gr γιατί έχουν ανέβει νέα άρθρα. Και έχει γενικά πολύ σουσού υπόθεση.
4: Εγώ έχω για εσένα το πιο γρήγορο πρωινό που μπορείς να φτιάξεις σε ένα μόνο λεπτό και μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που θα ξεκινήσει την ημέρα σου. Επίσης, ανοίγουμε αυτό το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νομεράκια και ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα?
3: Επίσης, θα δούμε τα viral που συζητάει όλος ο κόσμος και τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση: ποια είναι η καλύτερη ώρα για να σκέφτεσαι έτσι τις σκέψεις που χάνεσαι πρωί, βράδυ, ποτέ γενικότερα?
5: Και φυσικά, αν έχεις απορία και διλήμματα όπως αυτό που είπε η Βρυσίδα, ο Θείος Ανδρέας είναι εδώ για να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τι κάνεις? Μας στέλνεις την ερώτησή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και ο Θείος Ανδρέας θα είναι εδώ για να την απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Και παιδιά, να σας πω ότι μου έχουν στείλει ήδη πολλά μηνύματα εμένα.
1: Έχουν ξυπνήσει.
2: Καλά, ξυπνητούρια λοιπόν.
0: Να πούμε καλημέρα στον Σωτήρη, καλημέρα στον Μάκη.
1: Καλημέρα,
0: πούμε...
1: Γιώργο.
0: Α, έχουμε και Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Βέβαια. Καλημέρα στην Άννα, η οποία πάει και για δουλειά δεύτερη μέρα, λέει σήμερα. Καλημέρα, Άννα, λοιπόν. Και καλημέρα στον Μιχάλη. Παιδιά, αυτή είναι μία ώρα και στιγμή που έχουμε ανοίξει το Ευαγγέλιο, το...
3: Mart.gr.
1: Και ανοίγοντας το Ευαγγέλιο, τι βλέπω πρώτο.
0: Τι βλέπεις?
1: Ένα Όσκαρ.
0: Ένα Όσκαρ. Και δεν είναι δικό μου, να υποθέσω.
1: Όχι, όχι. Η Σελένα Γκόμες ντύθηκε Όσκαρ στα
0: Έμις.
1: Οριακά ήταν Όσκαρ.
0: Έλατε έτσι χρυσούλα.
1: Γιατί στα Έμις λοιπόν του 2026, τώρα τα Έμις που έγιναν, με μια εντυπωσιακή χρυσή δημιουργία του Louis Vuitton. Ήταν ολόχρυση από πάνω μέχρι κάτω και αγέροχη. Αγέλαστη. Με όλα τα άλφα τα στερητικά ήταν.
0: Μου αρέσει πολύ.
1: Το φόρεμα ήταν έτσι μεταλλικό. Πολύ ωραία. Αλλά στο ΑΕΜΙΣ κάπως λίγο πήγε τσίτα μπομπίτα. Δεν κουνιόταν τίποτα.
0: Είχε έκανε λίγο παραπάνω μπότοξ.
1: Ναι, το παράκαμε. Είχε μεταλλική αυτή η αίσθηση που θυμίζει έτσι χρυσή πανοπλία. Γι' αυτό τη λέω κιόλα Όσκαρ. Θα έπρεπε κανονικά, άμα είχε λίγο χιούμορ, να πάει στα Όσκαρ ντυμένη έτσι. Όσκαρ. Εγώ το έχω κάνει στο My Style και ήταν καταπληκτικό.
0: Θα μπορούσε να ντυθεί και τι απόκριε.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι έπαιζε σε μια σειρά τώρα πρόσφατα, το Only Murders in the Building, που μάλλον θα βγει και άλλη σεζόν και έχει αποσπάσει 5 υποψηφιότητες για τα φετινά Emmys. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά, έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Τόσο καλά τα πήγε.
2: Γενικά, ναι, η σειρά, ναι, πολύ καλή. Έχει και πάρα πολύ πλάκα. Είναι κομμωδία, αλλά ψάχνουν να βρουν.
1: Είναι πολύ καλή, παιδιά. Ναι. Όταν δεν κάνει μπότοξ και έχει κίνηση στο κούτελο.
2: Ήταν καταπληκτική.
0: Κινείται καθόλου τώρα.
1: Τώρα όχι.
0: Σάβαλσα μωμένη την είδα εγώ.
1: Ήταν έτσι. Αλλά φεύγει αυτό, δεν μένει.
2: Έκανε τρομερή εντύπωση το φόρμα και γενικά η Σελένα. Και πού θα κάνουμε εμείς εντύπωση, ρε κορίτσια?
1: Πού θα κάνουμε,
2: που θα εγώ κάνουμε. Ξέρω. Πού θα κάνουμε?
0: Θα κάνουμε στην ημέρα θετικής ενέργειας.
2: Ακριβώς, που έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Έχουμε αυτό το μεγάλο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην πλατεία νερού. Όλοι περιμένετε για αυτή την ημέρα, αλλά πριν πάει αυτή η μέρα, τι έχουμε? Τρίτο και τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2.
0: Ξέρω πού.
2: Έρχεται, ξέρεις πού?
0: Ναι.
2: Σήμερα έρχεται, Τετάρτη.
0: Είναι σήμερα, παιδιά. Μπράβο. Είναι στο κατάστημα Σκλαβενίτης στο Περιστέρι, που είναι συγκεκριμένα, ακούγε, τα έχω μάθει απ' έξω εγώ τώρα. Λεωφόρος Κηφισού 80.
2: Ακριβώς. Και τι θα κάνουμε? Θα παίξουμε, θα κερδίσουμε δώρα και μπορούμε να κερδίσουμε και 5 άτομα, δηλαδή. VIP πρόσκληση για την ημέρα αυτή να πάμε να το απολαύσουμε. Έχει εδώ ωραίο line-up.
0: Spoiler alert, εμείς κερδίσαμε, παιδιά.
2: Εμείς, ναι, όντως, έπαιξα και κέρδισα.
0: Άντε αυτό, εσείς κερδίσατε.
2: 5 με 8 θα είναι σήμερα, θα εκπέμπει live από το Mad Radio 106,2 και να πάτε εκεί για να περάσετε τέλεια.
0: Άιντε, πάτε εσείς εκεί να περάσετε τέλεια, να κερδίσετε και τις προσκλήσεις σας. Εμείς πάντως σε πολύ λίγο θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας κάποια πράγματα. Όπως για παράδειγμα, κάτι το οποίο έχει βρει βρυσίδα. Είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο πρωινό, το οποίο μπορεί να σου κάνει την ημέρα λίγο πιο εύκολη, αν ξύπνησες πεινασμένος και βιαστικός.

0: Καλημερούδια σας, καλημερούδια σας. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να σας παραπέμπουμε κάπου αλλού με αυτή τη μουσικούλα, έτσι να πηγαίνετε σε beach bar, αλλά γυρίστε πίσω γιατί βρέχει. Απλά θέλω να σου πω τώρα, αφού γύρισες πίσω και είναι έτσι αυτός ο μουντός καιρός, ότι με αυτόν τον καιρό, παιδιά, κάνετε νέες αρχές. Έτσι, όπως εγώ. Γιατί η βρυσίδα, παιδιά, μου έχει κάνει brain, πώς το λένε, washing. Το αυτό που σου κολλάει πράγματα στο κεφάλι. Έχω κατεβάσει εφαρμογή που καταγράφω τα πάντα, μέχρι και το νερό που θα πιω θα το καταγράψω όλο μέσα, τα πάντα ό,τι τρώω. Έχω βρει από αυτή την εφαρμογή που μου λέει υγιεινή συνταγή αυτή και έχω φτιάξει πρωινό. Ποιος εγώ? Εγώ, μπρε, ναι, ναι. Άρα αν μπορώ εγώ, μπορείς και εσύ. Και τώρα ήρθε η ώρα για το...
1: Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, να σου πω και κάτι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, πρωινό σε ένα λεπτό. Ορίστε, Κατερίνα, αφού ξεκίνησε να φτιάχνει πρωινά και έφτιαξε βάφλες πρωτεϊνικές.
0: Πρωτεϊνικές.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να φτιάξει και αυτό που είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι ένα πρωινό το οποίο σου δίνει πάρα πολύ ενέργεια.
2: Για την ημέρα που δεν θα ξυπνήσει η Κατερίνα νωρίς και θα τρέχει.
1: Ακριβώς. Είναι ένα πολύ γρήγορο πρωινό, αν βιάζεσαι. Γιαουρτομπολ με μπανάνα. Βάζει 200.
0: Η λέξη γιαουρτομπολ.
1: Γιαουρτομπολ τη άρεσε.
2: Θα το φτιάξει μόνο για τη
1: ζουμπουλή από μέσα τη.
0: Λοιπόν,
1: 200 γραμμάρια γιαούρτι. Μπορεί να βάλει όποιο γιαούρτι τη αρέσει. Σου θέλει, εγώ προτιμώ το χωρίς λακτόζι με, 1,5%, με τις 1,5%.
0: Δεν τα ξέρω αυτά ακόμα.
1: Μία μπανάνα σε φέτες, δύο κουταλάκια της σούπας βρώμης, ένα κουταλάκι της σούπας φυστικό βούτυρο και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Να τα κατέψει όλα καλά και είναι έτοιμο σε ένα λεπτό. Εγώ μερικές φορές, να ξέρει, βάζω και λίγες σταγόνες σοκολάτας μαύρες. Δεν δάκρυα σοκολάτα, θέλω κουβερτούρα.
0: Δάκρυα σοκολάτα θέλω.
1: Ναι, αυτά. Οποίο έτσι μου δίνει μια πιο ωραία γεύση. Αν, και δεν έχει και καθόλου θερμίδες. Δηλαδή δεν έχει ζάχαρη η κουβερτίνα.
0: Όχι, πόσο να έχει.
1: Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ πρωινό, το οποίο σε κρατάει και σε χορταίνει.
0: Ωραία. Ναι. Αυτό θα κάνω αύριο.
2: Αυτό θα κάνεις.
0: Γιατί έχω και μπανάνα. Και γιαούρτι 0%. Το άλλο φυστικό δεν το ξέρω. Βούτυρο. Δεν έχω μάθει. Φυσικό βούτυρο δεν. Θα πάρω ένα. Μέλι, βρώμη και αυτά τα έχω.
1: Οπότε... Ωραία. Εγώ ξέρεις τι έχω. Έναν διαγωνισμό που τρέχει και τρέχει μαζί με την NYX Professional Makeup. Γιατί τι κάνεις? Μας στέλνεις στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 την λέξη ΙΘΕ, ΙΤΑ, ΕΥ, ημέρα θετικής ενέργειας δηλαδή, και το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις. Ουσιαστικά θα διεκδικήσεις μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις, οι οποίες είναι VIP για την ημέρα θετικής ενέργειας που θα συμβεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα μπορείς εκεί να βρεις και την NYX Professional Makeup, γιατί θα είναι στον συναυλιακό χώρο. Έχει συγκεκριμένα δύο περίπτερα. Ένα θα είναι στην αρένα και ένα θα είναι στο VIP. Επίσης θα μπορείτε εκεί πέρα να κάνετε διάφορα make-up και θα έχει και πολλές εκπλήξεις. 5 νικητές λοιπόν θα ανακοινωθούν την 5η 17, μία μέρα πριν. Για να καταλάβετε, 10 με 1 στην εκπομπή που κάνει ο Γιάννης Τσουμπανέιρο. Λοιπόν, κρατάτε αυτό και μας στέλνετε το μήνυμά σας τώρα. Γιατί σε λίγο έχουμε να ανοίξουμε το Fortune Cookie της ημέρας. Θα ανοίξουμε, θα δούμε μέσα την τυχερή φράση, ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια, ποια είναι αυτά τα πέντε νούμερα. Γενικά, ποιοι θα έχουν τύχη σήμερα.

0: Μερικές φορές θες μόνο μία φράση και άλλες φορές θες μια αγκαλιά. Σε αυτή τη στιγμή είσαι ότι θες μια φράση ζωή σου για
1: και
0: να αλλάξει η
1: διάθεση. Και μια αγκαλιά μαζί.
0: Και μια αγκαλιά μαζί. Σου κάνουμε μια έτσι αγκαλιά από μακριά, γιατί πας δουλειά και θες κουράγιο και είναι και η δροσούλα σήμερα.
1: Κουράβιο.
0: Οπότε έτσι θέλω. Τι?
1: Τίποτα.
0: Oh, και θέλουμε έτσι να κάνουμε μια αγκαλιά, σας ζεστάνουμε. Αλλά θα σου δώσουμε και τη φράση ημέρας που είναι από το Fortune Cookie, που είναι ένα μπισκοτάκι που το ανοίγουμε και βλέπουμε διάφορα.
1: Τώρα εγώ θα κάνω τον μπισκότο, εντάξει.
0: Εσύ θα κάνεις τον μπισκότο.
1: Πάντα
0: κάνω τον μπισκότο.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Κάνε, παιδί μου.
2: Η τύχη δεν αλλάζει, λέει τη μοίρα. Απλώς ανοίγει μια πόρτα και εσύ αποφασίζεις αν θα περάσεις το κατόφλι.
0: Νομίζω το πιο ωραίο που έχουμε μέχρι στιγμής ανοίξει.
1: Ή αν θα το κουτουλήσεις, αν είσαι κερατάς και πέσεις με τα τέτοια.
2: Εντάξει, όχι, μην τα λες αυτά.
0: Εδώ πρωί, γιατί έβγαλες κερατάδες, πες μου.
1: Κάτι μου στείλανε γι' αυτό.
2: Κοίτα τη θετική πλευρά εσύ του μηνύματος, άσε τους κερατάδες. Δίδυμος, Σκορπιός και Ζυγός, ναι. Αυτό το μήνυμα αφορά περισσότερο αυτά τα τρία ζώδια. Και οι τυχεροί αριθμοί σε αυτό το σημείο είναι: πάρε χαρτάκι και γράψτε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι και οι αριθμοί του Τζόκερ. 8, 7, 17, 54, 32.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Βάζουμε λοιπόν το μήνυμα στην άκρη του μυαλού μας και φυσικά το αφήνουμε να μας ακολουθήσει σήμερα και να μας συντροφεύσει στην ημέρα μας. Στείλτε μας εσείς την πιο γλυκιά σας καλημέρα στο 6936 646 656, γιατί σε λίγο θα έχουμε πολλά νέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν σας έχουμε προλάβει ακόμα στους γονείς που πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Θέλω να πω ένα καλό κουράγιο που ξυπνάτε μαζί με τα παιδιά να τα πάτε σχολείο. Να πω ένα γεια σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε εκεί έξω από το ραδιόφωνο της μαμάς σου στο αυτοκίνητο. Και να πω στους, επίσης να σου δώσουμε και μια συμβουλή για τώρα για το back to school.
1: Ακριβώς. Πριν ξεκινήσετε, λοιπόν, μαμάδες, γονείς, τέλος πάντων, όλοι εσείς που θέλετε να κάνετε αγορές για το back to school, μην πετάξετε την απόδειξή σας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείτε να πάρετε μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσετε στυλούς, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά, σωστά?
0: Σωστά.
1: Γιατί λοιπόν να μην τα μετατρέψετε αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία για να κερδίσετε κάτι όμορφο?
0: Όχι, εγώ αισθάνομαι ότι αξίζει πάρα πολύ. Είναι αξίζει. 2-1.
1: Αξίζει. Οπότε κρατάτε την απόδειξη, μπαίνετε στο www.bic.gr, ανεβάζουμε την απόδειξη και ολοκληρώνουμε τα βήματά μας και τη συμμετοχή μας μέσα σε λίγα λεπτά. Εσείς λοιπόν γράφετε ό,τι έχει σημασία και η BIC μπορεί να σας χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους για να χαμογελάσετε.
0: Και μέχρι να πάτε στα σχολεία σας, αντί να σκέφτεστε, ρε παιδί μου, μόνο το σχολείο, θα σας δώσουμε λίγο τροφή για σκέψη και θα σας πάμε προς Νέα Υόρκη.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.

0: έχουμε φέρει εδώ τώρα το fashion icon, την Κατερίνα Πευτίτση. Γι' αυτό το λέω κιόλας, δεν το λέω fashion icon.
1: Oh my god.
0: Η οποία θέλει να μας πει κάποια πράγματα, γιατί εδώ πέρα έχουμε κάνει ενδελεχή έρευνα για New York Fashion Week.
1: Άστο, άστο.
0: Τι μου λες, δεν...
1: Με το αφήσω. Άστο, μην το πιάνεις. Άστο, γιατί έχεις ντυθεί hip hop international εσύ τώρα. Κατάλαβες και δεν μπορώ, κάπου χάνεται το μάτι μου. New York Fashion Week λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο της μόδας και των social media. Γίνεται χαμός. Gigi Hadid, Gabriella Union και Jessica Alba ήταν ανάμεσα στις celebrities που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο, περπάτησαν και κάποιες. Η Gigi Hadid περπάτησε και φορούσε έτσι καταπληκτικά σύνολα, έτσι πολύ new era, πολύ νεανικά συνολάκια. Τα outfits των διάσημων καλεσμένων έγιναν γρήγορα viral, προφανώς, γιατί πάντα τραβάνε
0: τα βλέμματα,
1: τα βλέμματα με αυτό που φοράνε. Συγκεκριμένα της Gabrielle Union, αυτό που φορούσε ήταν σαν λουλούδι. Θα σου το δείξω τώρα να πάρεις και εσύ μια γεύση. Αν θέλεις και εσύ να πάρεις που με ακούς, πάτα λίγο Gabrielle να καταλάβεις λίγο την τύχη. Την τύχη εγώ. Τι είναι εδώ. Καταπληκτικό. Να πω σε αυτό το σημείο ότι το street style, runway looks και σε... και γενικότερα αυτά που κυριάρχησαν ήταν τα πιο μοντέρνα, ας πούμε, στα social media. Οι εμφανίσεις δίνουν ήδη τον τόνο για τις μεγάλες τάσεις της νέας σεζόν και γενικότερα, παιδιά, στο Fashion Week της Νέας Υόρκης, ό,τι περπατιέται εκεί, μετά είναι για το επόμενο έτος παντού τάση. Και επίσης να ξέρετε ότι σε εμάς έρχεται μετά από 5 χρόνια.
0: Οπότε αλήθεια, έχει ξεπεραστεί.
1: Τα λέμε μετά από 5 χρόνια.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι,
0: καλέ.
1: Ναι.
0: Από τώρα.
1: Ό,τι εκεί κάνουν παραπέντε, εμείς το κάνουμε εδώ και 5.
0: Βάλε και 10.
1: Ναι,
0: και 15 μάλλον. Ωραία, αυτά τα θέματα ξεχώρισαν και κάναν θόρυβο σήμερα. Τώρα θα σας αφήσουμε με λίγη μουσικούλα και θα μάθουμε σε πολύ λίγο τι απαντήσατε στο Instagram poll μας. Με την ερώτηση, ποια ήταν η καλύτερη ώρα για σκέψεις, πρωί, βράδυ ή ποτέ.

0: κοριτσιά.
1: Ένα, δύο, τρία, stop. Το είπαμε μαζί, ξέρεις γιατί. Γιατί όσο περισσότερα καλημέρα ακούσεις την ίδια στιγμή, τόσο πιο καλά θα νιώσεις. Οπότε λοιπόν είμαστε εδώ για να σε καλημερίζουμε με την πιο θετική ενέργειά μας. Εντάξει, παιδιά, λίγο ο καιρός είναι έτσι.
0: Βγάζει λίγο ήλιο.
1: Μουντός, αλλά κάπου εκεί βλέπεις μια αχτίδα φωτός. Κοίτα εσύ την αχτίδα και τον δρόμο, πολύ σημαντικό, για να μπορέσεις να φτάσεις και στη δουλειά σου. Και τώρα ήρθε η ώρα για το poll στο Instagram και πάμε να δούμε τι ψήφισε ο κόσμος.
0: Ο κόσμος ψήφισε ότι μάλλον του αρέσει ο μουντός καιρός, γιατί φαίνεται λίγο πιο βράδυ και το βράδυ κάνει τις περισσότερες σκέψεις. Συγκεκριμένα, 55% κάνουν το βράδυ, 14% το πρωί και 29% ποτέ.
2: Ναι, 29% ποτέ. Δεν σκέφτονται.
0: Εσύ δεν εννοεί να σκέφτεσαι.
1: Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν φαίνεται ότι δεν σκέφτονται.
0: Δεν θέλουν να.
1: Κάποιοι
0: δεν θέλουν να σκεφτούν τα προβλήματα.
1: Είναι ολοφάνερο, Κάτια μου, το ξέρω. Φαίνεται. Τι λες πάντων, εμένα εδώ ψήφισαν 40 ό,τι δεν σκέφτονται.
2: Όλα
1: έκανες ποτπουρί. Γιατί εμένα ήταν περισσότεροι οι μη σκεπτόμενοι.
2: Τέλεια, λοιπόν. Δεν ξέρω, όσοι σκέφτεστε λοιπόν και έχετε απορίες και έχετε διλήμματα, κάτι που σας προβληματίζει, ρε παιδάκι μου, μπορείτε να το στείλετε στο 6936 646 656 και ο Θείος Ανδρέας, ο σοβαρός Θείος, θα σου απαντήσει.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε φτάσει πια στις δουλειές σας. Αν όχι, γιατί υπάρχουν βάρδιες και βάρδιες που πηγαίνουν στις δουλειές. Εμείς είμαστε εδώ να σου κάνουμε παρέα για να ανοίξει για τα καλά το μάτι σου. Γιατί τώρα, αν έχεις μια απορία, ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σε προβληματίζει, ήρθε η ώρα για να το πεις στον θείο Ανδρέα.
1: Και γενικά, παιδιά, θέλουμε να μας στέλνετε όλοι τα διλήμματά σας, ώστε να σας τα απαντάει. Στέλνετε στο 6936-646-656, δηλαδή στο Viber του σταθμού μας. Η ερώτηση λοιπόν που μας έχει έρθει σήμερα λέει: Θεία Ανδρέα, βγαίνω με δύο άτομα ταυτόχρονα και το πρόβλημα είναι ότι μου αρέσει περισσότερο ο τρίτος που δεν έχω καταφέρει ακόμα να βγω. Είμαι αισιόδοξη ή απλώς επικίνδυνη? Θέλω να σας πω ότι αυτό το έχει κάνει και ένας πρώην μου.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Εντάξει.
0: Πραγματικά περιμένω να ακούσω τι θα πει ο θείος.
1: Ναι, για να δούμε.
2: Τα αγόρια, κορίτσι μου, όμορφο είναι σαν τα ζευγάρια με τις κάλτσες. Πόσα έχεις στην ντουλάπα, μόνο δύο? Δεν έχεις δύο, έχεις πολλά ζευγάρια κάλτσες, γιατί αυτά φθύρονται. Οπότε καλά κάνεις και βγαίνεις με δύο άτομα. Τώρα θα τυλίξεις και τον τρίτο να βγείτε μαζί. Να βγείτε όλοι μαζί και παρέα να γνωριστούν μεταξύ τους τα παιδιά, να ξέρουν τι έχουν να κάνουν.
1: What?
2: Και όσο μπορείς, περισσότερα αγόρια να έχεις στη ζωή σου για να έχεις επιλογές. Σαν τα ζευγάρια με τις κάλτσες, να θυμάσαι. Σαν τα ζευγάρια με τις κάλτσες.
1: Ωραία. Ναι, μόνο που είναι τρύπιες οι μισές.
0: Ναι. Άρα πρέπει να πάρεις καινούργια ζευγάρια κάλτσες.
1: Άρα όταν βγείτε και με τους τρεις και γενικά όταν ρίξεις και τον τρίτο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πρέπει να βρεις και τον τέταρτο. Ναι, γιατί πάρεις ζευγάρια. Ναι.
0: Παιδιά, ένα πράγμα δεν είναι ο θείος Ανδρέας, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την πατριαρχία. Είναι το αντίθετο. Πώς το λένε αυτό που προωθεί τις γυναίκες?
1: Φεμινισμός.
0: Αυτό είναι full φεμινιστής ο θείος Ανδρέας.
1: Νομίζω ο θείος Ανδρέας είναι σε άλλη εποχή. Ο τύπος πρέπει να έχει ταξιδέψει 80 χρόνια μετά.
3: Ωραία. Λοιπόν, αν έχεις και εσύ μια ιστορία ή ένα θέμα που θέλεις να μοιραστείς και ξέρεις που θα μας βρεις, τα social του θείου Ανδρέα είναι θείος Ανδρέας να πατήσεις. Έχει και άλλες συμβουλές εκεί πάρα πολύ ωραίες. Και σε λίγο συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη μουσική και περισσότερη ενέργεια εδώ στο Madrid 106,2.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
6: Ο ήχος του σήμερα.

0: ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τις κοριτσάρες στην πόλη και σε αυτό το τι, γιατί γελάμε.
3: Όχι τίποτα, παίζουμε
2: με διαμάτσες. Χαλάσαμε την καλημέρα. Λοιπόν, να ξέρετε, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, δεν ξέρω άμα μ' ακούνε, στα παιδιά στο αστυνομικό τμήμα, στους αμπελόκηπους που πήγαν να βγάλω την ταυτότητα την καινούρια. Και με εξυπηρετήσανε πάρα πολύ, να ξέρω.
3: Μισό λεπτό, αν ευχαριστούμε αστυνομικά τμήματα, να ευχαριστήσω και εγώ τις ομονίας που έρχονται κάθε μέρα.
2: Όχι,
3: για να με σώσουν.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον Ερμή. Ερμή, άμα μ' ακούς, μπράβο, χρειάζεται προαγωγή το παιδί, να το πούμε.
3: Εντάξει,
2: αυτό.
3: Okay.
2: Και σε αυτό το σημείο να πούμε καλημέρα και σε όλους εσάς. Εσένα που μ' ακούς τώρα και πηγαίνεις στη δουλειά σου και οδηγείς, ναι, και σε βλέπω να ξέρεις. Μείνε μαζί μας, γιατί η επόμενη ώρα έχει απ' όλα, να ξέρετε.
3: Και η Κατερίνα θα σου πει πώς να κάνεις ένα βλέμμα πάρα πολύ έντονο με φυσικό τρόπο. Ποιο ζώδιο θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Και μετά, αφού τα μάθουμε αυτά, θα σε δικάσουμε. Γιατί θα μας στείλεις για το δικαστήριο της πόλης την δική σου ιστορία. Και εμείς θα αποφασίσουμε αν έχεις δίκιο ή αν έχεις άδικο. Φυσικά δεν λείπει και η juicy συζήτηση με ερώτηση για σήμερα. Πότε είσαι πραγματικά πιστός στον σύντροφό σου.
2: Θέλουμε όλα αυτά να μας τα στείλεις στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Την άποψή σου, τις ιστορίες σου και φυσικά τις καλημέρες σου.

0: Ναι, γεια σας. Εγώ ήμουν αυτή που ρουφούσε. Ρουφούσα τον καφέ μου.
1: Τι ρουφούσες?
0: Φρουτ.
1: Α, σε διατρόμαξα.
0: Και θα ήθελα έναν ακόμα. Παρακαλώ, όποια καφετέρια μας ακούει εκεί έξω,
1: ας
0: μου φτιάξει ένα διπλό καπουτσίνο μέτριο εδώ στα ΜΑΝΤ. Το χρειάζομαι οπωσδήποτε. Ντε καφείνε, παρακαλώ. Δεν μπορώ να πίνω πολύ καφείνη.
1: Τέλος πάντων, ό,τι βολεύει.
0: Ναι. Καλημέρα σε όσους ξυπνήσατε. Καλημέρα σε σένα, Γιώργο, Γιάννη, Κώστα, Μαρία, Γεωργία.
1: Καλημέρα, γείτονα Κωνσταντίνε μου, πάμε.
0: Ακριβώς. Κορίτσια στην πόλη εδώ. Check. Mad Radio 106,2. Check. Και φύγαμε για τα θεάματα. Με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και επειδή χθες ζήλεψα πάρα πολύ αυτό που λέγαμε με την ανάσα, σήμερα πάμε στο ότι η Ελλάδα τον ενέπνευσε. Chapter 2. Πριν 10 χρόνια, λοιπόν, ο James Nestor ήρθε στην Καλαμάτα για να γράψει τους ελεύθερους δείτες. Είδε, λοιπόν, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κρατούσαν την αναπνοή τους για 8 ολόκληρα λεπτά. Εκείνο, λοιπόν, το ταξίδι έγινε το βιβλίο του που λέγαμε χθες, Ανάσα. Και τώρα επιστρέφει. Πού? Στο Tatoi Club, 3 Οκτώβρη του 2026. Τώρα δηλαδή πλησιάζει ο Σολούπο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ένα masterclass που μπορεί, αγάπη, να αλλάξει τον τρόπο που αναπνέεις.
0: Πολύ σημαντικό. Οπότε, γιατί η μισή από εδώ πέρα δεν αναπνέουμε σωστά.
1: Δεν αναπνέουμε. Κλείστε τα μάτια, πάρε μια βαθιά εισπνοή.
2: Όλοι μαζί στο μάξι, ξέρω εγώ,
1: για φαντάζεστε.
2: Και εκπνοή.
1: Και αφού κλείσαμε τα μάτια, να κλείσουμε και την θέση μας στο more.com. Να πούμε ότι ο James Nestor, παιδιά, θα είναι στην Αθήνα για αυτό το Breathe Work Masterclass στο Tatoi Club. Και
2: είναι
1: ξέρω,
2: και η πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα, να πω. Ναι. Για το βιωματικό σεμινάριο.
1: Ισχύει.
2: Ακριβώς. Θα έρθει πρώτη φορά εδώ.
0: Οπότε,
2: πέρα.
0: Οπότε, παιδιά, αναπνέεις 20.000 φορές την ημέρα.
1: Έχεις
0: τώρα θα
1: μάθεις
0: να το κάνεις και σωστά.
1: Και αυτός ο άνθρωπος έχει πουλήσει και 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα.
2: Σε 44 γλώσσες.
1: Ακριβώς, σε 44 γλώσσες.
2: Έχει γίνει, ναι, hashtag νούμερο 1. New York Times bestseller. Λοιπόν,
1: oh,
2: μην φύγεις, γιατί σε πάρα πολύ λίγο η Κατρίνα θα σου πει πώς να κάνεις ένα βλέμμα ακόμα πιο εντονό με φυσικό τρόπο και πάρα πολύ εύκολο.

0: 2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ και δεν είναι μόνα τους, γιατί αυτή τη στιγμή θέλουμε να σου δείξουμε πώς μπορείς να έχεις ένα πάρα πολύ έτσι δυναμικό βλέμμα. Και αυτή είναι η ώρα για τα
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
0: Αχ, όλοι εσείς εκεί έξω ίσως να θέλετε κάτι πιο edgy στα μάτια σας. Αν θέλετε λοιπόν κάτι πιο edgy, αν θέλετε έτσι οι βλεφαρίδες σας να δείχνουν όσο πιο φυσικές γίνεται,
2: θέλουμε.
0: Ιωάννα,
2: θέλουμε.
0: Μην έρθω και σημαδίσω.
2: Τυχαίο παράδειγμα.
0: Μην βάζετε το ίδιο μήκος σε όλο το μάτι, ας πούμε. Κατάλαβες? Γιατί με αυτόν
2: τον
0: τρόπο
2: φτιάξει,
0: κάνεις αέρα. Μέχρι εδώ μου έρχεται.
2: Δεν κάνει αέρα. Ήπτατε, δεν την έχεις δει που κάποιες φορές την κρατάμε για να μην πετάξει.
0: Ακριβώς. Ξεκινήστε λοιπόν.
2: Με τα πιο κοντά
0: του φάκια, ακούστε. Ξεκινήστε με τα πιο κοντά του φάκια στην εσωτερική γωνία και ανεβάστε τα σταδιακά. Με αυτόν τον τρόπο, όσο πηγαίνετε προς τα έξω, γίνεται και ένα πιο κατάι εφέ. Έτσι το μάτι δείχνει πιο ανωδικό και οι βλεφαρίδες πολύ πιο φυσικές. Και το beauty tip of the day, παιδιά, είναι το συγκεκριμένο. Αν παιδεύεστε ακόμα με κόλλες και ολόκληρες βλεφαρίδες, πρέπει να μάθετε τα press-on lashes. Τι είναι τα press-on lashes? Είναι τουφάκια βλεφαριδών που έχουν ήδη κόλλα πάνω και μπαίνουν τσακα τσι πανεύκολα και γρήγορα.
2: Πολύ ωραία.
0: Γίνεται χαμός, παιδιά, με αυτές τις βλεφαρίδες. Βγαίνουν συνέχεια sold out. Και λογικό, γιατί, παιδιά, είναι easy peasy lemon squeezy. Και να ξέρετε ότι αυτά τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε από τα Emanuela Cosmetics και αν τις πετύχετε διαθέσιμα, αν μπορείτε να τις δοκιμάσετε.
2: Πολλά
0: θα τα βρείτε
2: αν.
0: Φυσικά, ναι, γιατί είναι sold out συνήθως αυτό το προϊόν.
2: Λογικό δεν είναι, αφού είναι έτσι πάρα πολύ εύκολα μπαίνει, παιδιά.
0: Εσείς που με ακούτε, άντρες της παρέας μας, λοιπόν, ακούστε και αυτό. Είναι το καλύτερότερο δώρο που μπορείς να κάνεις στο κορίτσι σου. Είναι το καλύτερότερο, άκουσέ με. Θα πας στα Hondo Center και στο site της emanuelascosmetics.com και εκεί θα βρεις τα press on lashes. Μόλις τα βρεις, αν δεν είναι sold out, βάλε 2-3 πακετάκια μέσα στο καλάθι σου.
2: Ναι, γιατί δεν ξέρεις πότε θα το ξαναδείς. Δες το τώρα, γιατί μετά δεν το ξαναβρέπεις. Να ξέρεις, κράτα το αυτό το τι που είπε η Κατερίνα. Εγώ τα έχω δοκιμάσει, είναι καταπληκτικά. Βάζω και μόνο λίγο στην άκρη, έτσι γίνεται το cut eye μου. Και σε πολύ λίγο στρέφουμε το βλέμμα μας στα άστρα και βλέπουμε τι λένε για σένα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να σας έχουμε ξυπνήσει έτσι όμορφα, έτσι πολύ ευχάριστα. Γιατί εμείς ξυπνήσαμε πουρνό, πέντε το χάραμα. Βγήκαμε στα μπαλκόνια μας, είδαμε τον ουρανό, βρήκαμε τα αστέρια που θέλαμε και κάναμε την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Γιατί αυτή είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Για να δούμε τι μπορεί να σου ρυθμίσει σήμερα ημέρα. Για το Λέον, η ενέργειά σου φωτίζει το χώρο πριν καν μιλήσεις. Δεν κάνει κάτι άλλο στο Λέον.
3: Γι' αυτό ας μην μιλήσει. Ας αφήσει την ενέργεια να φωτίζει το χώρο.
2: Ζυγός. Όταν βρίσκεις την ισορροπία σου, όλα μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Πάλι ο ζυγός ισορροπία. Τοξότης. Η τύχη χαμογελά σε εκείνον που δεν φοβάται να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο. Α, ορίστε, κάτι για τον τοξότη μου άρεσε. Μήνυμα της ημέρας για τα ζώδια, λοιπόν. Είναι μερικές μέρες δεν αλλάζουν τη ζωή σου. Αλλάζουν όμως τον τρόπο που την κοιτάς. Μπράβο, την οπτική. Point of view. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα.
3: Άντε ρε, όλα τα ζώδια.
2: Συμφωνώ.
3: Τα υπόλοιπα ζώδια να κόψετε το κεφάλι σας. Δεν έχετε τίποτα. Να, εδώ πάρτε από το μήνυμα της ημέρας. Μπας και αλλάξει τίποτα στη ζωή σας. Είτε λοιπόν πιστεύεις στα ζώδια, είτε απλά διασκεδάζεις μαζί τους. Ελπίζω να βρήκατε εσείς το ξώτη, ζυγέ και λέοντα κάτι που να σας ταιριάζει. Σε λίγο όμως έχουμε κάτι έτσι πιο ανάλαβρο και διασκεδαστικό. Μείνε μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι, γιατί εδώ πέρα λίγο μουντός είναι ο καιρός.
1: Έλα, βγήκε ο ήλιος.
2: Βγήκε ο ήλιος.
0: Ρε παιδιά, βγήκε ο ήλιος, αλλά και πάλι μου λείπει αυτή η ζέστη που ένιωθα ότι θα εξατμιστώ. Δεν ξέρω γιατί.
2: Όχι, όχι, Παναγία μου. Αφήστε την Κάτια να ψηθεί μόνη της. Δεν είναι η ώρα. Ας γίνει λίγο φθινόπωρο.
1: Ακούστε με προσεκτικά τώρα. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά.
2: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Μπήκε το φθινόπωρο, μπήκε το κρυάκι. Μπήκε...
1: Αυτό θέλω να πω. Εφόσον μπήκε το κρύο, τι σημαίνει ξεκίνησε η σχολική χρονιά και ξεκινάει μια λευκή σελίδα. Μια σελίδα που θα γεμίσει ιδέες, όνειρο, προσπάθεια, φιλίες, μικρές και μεγάλες επιτυχίες. Και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο από το Σεπτέμβρη μας. Ό,τι μας θυμίζει πως κάθε νέα αρχή είναι μια νέα ευκαιρία να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Γι' αυτό και το φετινό μήνυμα της Big είναι τόσο απλό αλλά και τόσο αληθινό. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Και μαζί με κάθε νέα αρχή η Big τι κάνει. Κάνει το back to school ακόμα πιο ξεχωριστό. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορεί να συμμετέχει στο μεγάλο online διαγωνισμό που έχει και να διεκδικήσει πάρα πολλά πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να κρατήσει την απόδειξή σου, ναι, σε παρακαλώ μην την πετάξει και μπε στο www.bigpavlabacktoschool.gr για να δηλώσει συμμετοχή.
2: Εγώ, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς. Πάντως, κάθε χρόνο όταν ξεκινούσε το σχολείο, αυτό που ανυπομονούσα να κάνω ήταν ναι, να πάω
1: να φτιάξει την κασετίνα σου.
2: Να μάνω να κάνω τι κασετίνε, τα στείλω, τα έτσι.
1: Αυτά μου αρέσουν και
0: εμένα. Αυτό ήθελα να αγοράσω. Εγώ ήθελα να πάρω τα πιο περίεργα πράγματα που υπήρχαν.
1: Ναι, εγώ ήθελα να φτιάξω την κασετίνα μου και πάντα διάλεγα τι πιο ωραίε κασετίνε. Δηλαδή,
2: εγώ πάντα έπαιρνα πολύ ιδιαίτερες σβιστρούλες με ζωάκια, με τζίτζερ, με μέιτζερ. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Δεν έσβηναν, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία διαχειριστικά.
1: Ότι... ναι, αυτό θα σου έλεγα. Ότι δεν σβήναν. Έχω έπαιρνα τις κλασικές Big τις βίστες, οι οποίες τις πατούσα και με το μολύβι και έκανα τρύπες συνέχεια.
0: Αυτό. Εγώ θέλω να σας πω ότι έπαιρνα και τις άλλες που τις έβγαζες λες και είναι κοπίδι. Τέλος πάντων, τώρα που πάω.
1: Περίμενε. Τι είναι το πορτοκαλί μπλε που έσβηνε και καλά στυλό.
0: Όχι, ρε, ήταν σαν κοπίδι. Την έβγαζε στη γόμα έτσι. Ήταν σαν lipstick, σαν κοπίδι. Ήδη, ήταν τέλος πάντων στενόμακρη και την τοποθετούσες. Λοιπόν, αφήστε τώρα τα σχολικά, πηγαίνετε να τα βρείτε, κρατήστε και τις αποδείξεις σας για τα προϊόντα που θα είναι Big, ώστε να μπορέσετε να μπείτε στον διαγωνισμό. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, είναι η Δήση, τίτλος από το newsbomb.gr. Προφυλακιστέ κρίθηκαν μετά από μια μαραθώνια κατάθεση που κράτησε 16 ώρες η Ιωάννα Γάγα και η Ηλία Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή, απείλησε ο Θεοδωρόπουλος ανακριβή. Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο, με σποραδικές και πιθανόν έντονες καταιγίδες στην Κρήτη και τα Κύθρα. Η θερμοκρασία στην αρχή δεν θα ξεπεράσει 30 βαθμούς, ενώ βελτίωση αναμένεται από αύριο με άνοδο της θερμοκρασίας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή δυσιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Τέξας το γιο της και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί καθόλου, καθώς έκανε κάμπινγκ μεγαλώντας την έρημο Καλαχάρη. Ο Elon Musk από την πλευρά του δεν έχει και αυτός δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του εφετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό

0: Δώστο, να το πάρτο. Τάκα, τάκα, τάκα, τάκα, τάκα. Καλημέρα.
1: Τσουκαράκα.
0: Δεν βαριέσαι. Ό,τι είναι τώρα. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν, τα κορίτσια στην πόλη, μαζί σου, 7 με 10 το πρωί. Σου κρατάμε συντροφιά. Τώρα η ώρα είναι 8 και 38 και σου λέμε τα πιο αστεία moments της ζωής μας. Μέσα σε αυτά μπορεί και καμιά φορά να σου πούμε και fun facts.
1: Ακριβώς. Και έχουμε 5 fun facts για τους χυμούς.
0: Οπα.
1: Το πορτοκάλι δεν είναι ο μόνος πρωταθλητής της βιταμίνης C. Είναι και ο ταχνίδιο, η φράουλα και γκουάβα είναι επίσης πολύ καλές πηγές.
0: Παιδιά, αυτό πολύ σκόρπιο δεν το γνωρίζει.
1: Δεν το γνωρίζει, ναι. Νομίζω
0: μόνο γκουάβα θέλω να τρώω.
1: Λένε θα πίνω πορτοκάλι γιατί θέλω βιταμίνη C, να μπορεί να φάει ακτινίδιο ή να φάει και φράουλες.
2: Φράουλες. Απλά οι φράουλες είναι πιο ξεστή, νομίζω, ότι επειδή το πορτοκάλι είναι άνευ εποχής, ρε παιδί μου,
1: ναι,
2: για
1: πρωί,
2: σένα.
1: Ναι,
2: τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζει.
0: Να πω λίγο γκουάβα μπορώ να βάλω στον κήπο μου.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, συνεχίζω. Ο χυμός ανανά περιέχει βρωμελίνη, ένα ένζυμο που βρίσκεται φυσικά στον ανανά. Επίσης έχει και κολαγόνο, θέλω να σας ενημερώσω σε αυτό το
2: γενικά,
1: κομμάτι.
2: Γενικά, ο ανανάς είναι πολύ θρεπτικό σαν φρούτο.
1: Mm-hmm. Χυμός ντομάτας, παιδιά, είναι τεχνικά χυμός φρούτου, αφού η ντομάτα βοτανικά είναι φρούτο.
2: Ακριβώς.
1: Όχι λαχανικό. Ο χυμός καρότου περιέχει β-καροτένιο, το οποίο ο οργανισμός μας μπορεί να μετατρέψει σε βιταμίνη Α.
2: Ακριβώς. Κάνει ουσιαστικά μέσα με τα ένζυμα μια παραγωγή που το μετατρέπει. Γενικά, η χυμή είναι πάρα πολύ ωραίο να τους...
1: Θυμάσαι που υπήρχε ένας χυμός καρότο, μήλο, πορτοκάλι.
2: Ακόμη υπάρχει.
1: Ναι, αλλά σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Size. Ήταν πολύ ωραίος, μου αρέσει και το πίνα.
2: Δεν ξέρω τώρα ποιο λες από όλα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι υπάρχει και η Amita Motion που τα εμπεριέχει αυτά τα φρούτα.
1: Ισχύει.
2: Και μπορούμε να πιούμε Amita Motion και να πάρουμε κι εμείς τις θρεπτικές μας.
1: Πού μπορούμε να πιούμε Amita Motion?
2: Καλά, παντού μπορείς να πιεις Amita Motion, to be fair, αλλά στις 18 Σεπτεμβρίου μπορείς να πιεις πάρα πολύ άφθονη Amita Motion στο event το πιο θετικό που υπάρχει, γιατί έχουμε την ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion. Θα πραγματοποιηθεί, να ξέρετε, παιδιά, στην πλατεία νερού. Και μέχρι τότε έχουμε κάποιες στάσεις. Τώρα το τρίτο και τελευταίο positive stop της Αμίτας και του Mad Radio 106,2 εννοείται, θα είναι σήμερα Τετάρτη 16 του μήνα στο κατάστημα Σκλαβενίτης στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα βρίσκεται Λεωφόρος Κηφισού 80. Οπότε μπορείς να πας εκεί για να παίξεις παιχνίδια, για να δοκιμάσεις δωρεάν Amita Motion, για να ζήσεις γενικά όλο αυτό το reaction, να κερδίσεις δώρα. Και επίσης να θυμάσαι ότι υπάρχει ένα μεγάλο bonus, γιατί 5 τυχεροί κάθε μέρα κερδίζουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας που είπαμε θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου. Οπότε, αν θέλεις να το κάνουμε και λίγο έτσι πιο mad, για να ταιριάζει και με εμάς, από τις 5 έως και τις 8, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live σε αυτό το κατάστημα. Πήγαινε λοιπόν εκεί για να γνωρίσεις όλους τους ανθρώπους, να δοκιμάσεις τον χυμό και πριν ζήσεις, ρε παιδί μου, το μεγάλο live στις 18 του μηνός, να κάνεις έτσι μια τρίτη θετική στάση προς Περιστέρι, θα έλεγε κανείς.
0: Λοιπόν, κάντα όλα αυτά εσύ, γράψτε σε ένα ημερολόγιο γιατί μπορεί να τα ξεχάσεις και σε λίγο εμείς, παιδιά, ανοίγουμε το δικαστήριο της πόλης. Οπότε τι θέλω να κάνεις, αν δεν έχεις στείλει ακόμα μήνυμα στο 6936 646 656, τώρα είναι η ώρα να μας στείλεις τη δικιά σου ιστορία και εμείς να τη δικάσουμε. Και θα είμαστε αυστηροί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, έχετε ξυπνήσει, ευχάριστα. Γενικά θέλω να πίνουμε όλοι μαζί τον καφέ μας, να ακούμε όλοι μαζί τη μουσική μας, να χορεύουμε. Γενικά θέλω να υπάρχει θετική διάθεση, θέλω να υπάρχει θετική ενέργεια. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ όταν μας στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656. Όμως τώρα δεν είναι μία απλή ώρα. Είναι η ώρα, παιδιά, για να δικάσουμε. Γιατί εμείς εδώ πέρα είμαστε γνωστές δικαστήνες της πόλης, έτσι. Και σήμερα έχουμε μία πάρα πολύ διαφορετική ιστορία, την οποία βέβαια μπορεί να την έχουμε ξαναβιώσει από κάποιοι. Δεν ξέρω, ελπίζω πως ίσως όχι. Έχουμε λοιπόν τώρα το δικαστήριο της πόλης. Τι έχετε κάνει, μας έχετε στείλει τις ιστορίες σας και εμείς ως δικαστήνες λέμε αν έχετε δίκιο ή αν έχετε άδικο.
1: Καταρίνα, δικαστήνα.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μία φίλη που έχει έναν μεγάλο προβληματισμό και μας τον έχει στείλει και θα τον διαβάσω. Έκανα, λέει, κάτι με κάποιον που έχει κοπέλα και το ήξερα.
1: Okay.
2: Το ήξερε.
1: Το ήξερε.
2: Το σουέξ ήταν τέλειο και δεν μπόρεσε η άμυρη να συγκρατηθεί. Πού το ήξερε ότι ήταν τέλειο πριν
0: το ήξερε, το δοκίμασε και μετά σου λέει
2: τέλος
0: εδώ
2: πάντων,
0: έχεις μία υπόθεση.
2: Εν τέλει χώρισε και γενικά είναι φουλ
1: ερωτευμένος μαζί της.
2: Όχι, από φεκτικός.
1: Okay.
2: Δεν ξέρω τι
0: την
2: σημαίνει.
0: Την αποφεύγει, αποφευκτικό.
2: Α, αποφευκτικό.
1: Αποφεύγει, ναι.
2: Okay. Οπότε την αποφεύγει. Τι να κάνω, λέει. Λοιπόν, απαντήστε μου, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
0: Σου απαντάμε. Ωραία. Άκου. Για να σε αποφεύγει, πιθανά αυτός ο άνθρωπος χώρισε επειδή ένιωσε τύψεις, ένιωσε άσχημα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που κάνει. Θεωρητικά. Αν σε αποφεύγει, δώσ' του αρχικά τον χρόνο του.
1: Και τον χώρο,
0: ώστε,
1: ναι.
0: Ναι, χρόνο, χώρο, γενικά όλα αυτά. Ώστε να μπορέσει να αποδεχθεί την κατάσταση, γιατί μπορεί να μην χώρισε από δική του επιλογή. Επειδή π.χ. σταμάτησε να είναι ερωτευμένος με αυτή την κοπέλα ή σταμάτησε να την θέλει, αλλά επειδή τη σέβεται.
1: Τη σέβεται καλέ, αφού την κεράτωσε.
0: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως
2: λάθος. Είπε λάθος λέξη κάτι.
0: Όχι, παιδιά, μισό λεπτό. Την σέβεται. Αν τη χώρισε.
1: Αν τη σεβόταν, δεν θα την κεράτωνε.
0: Ναι, αλλά λάθη γίνονται. Και αν τη χώρισε, επειδή τη σέβεται και τη είπε, ξέρει τι, σε κεράτωσα. Έκανα λάθος.
1: Τόσο συνομιλητεύω.
0: Ναι, γιατί.
1: Για συνέχεια.
0: Υπάρχουν και όμως.
1: Μήπως τον χώρισε επειδή το έμαθε ότι την κεράτωσε.
0: Δεν νομίζω, δεν θα πήγαινε να αποφύγει μετά ο άλλος. Αν δεν
1: είναι
0: τύψει.
1: Μπορεί να είναι τύψει και να ήταν και χάλια για αυτό που έκανε.
2: Καλά, παιδιά, η κοπέλα εδώ πέρα είπε ότι αυτήν τη άρεσε το σουέξ. Μπορεί στον φίλο μας να μην άρεσε το σουέξ και να την αποφεύγει.
1: Α, σωστά.
0: Τέλος πάντων,
2: δεν το ξέρουμε
0: είτε,
2: αυτό.
0: Είτε του άρεσε είτε όχι, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να σε απασχολεί τώρα. Τώρα θα έπρεπε να σε απασχολεί το να του δώσεις λίγο προσωπικό χρόνο και χώρο να καταλάβει, να φουγκραστεί τι έχει συμβεί και να τον αφήσεις. Αν θέλει
1: ψυχούλιο
0: να επιστρέψει, να επιστρέψει.
1: Γιατί πήγε στον άνθρωπο με αυτόν ενώ είχε σχέση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Είδαμε τα δικαστήρια της πόλης πρέπει να δικάσουμε τις.
2: Από λίγο κάτι.
1: Ιστορίες.
0: Συγγνώμη, μας στέλνει.
2: Δεν θα έπρεπε καν από την αρχή να κάνει κάτι αυτή η κοπέλα με αυτόν εδώ πέρα που ήξερε κιόλας ότι έχει κορίτσι. Ναι, δεν πρέπει, ρε παιδιά.
0: Εντάξει,
2: αφήστε
0: τώρα
2: τους δεσμευμένους, πάτε στους υπόλοιπους.
0: Δίκιο έχεις, αλλά τώρα έγινε. Επίσης, εδώ πέρα έχουμε ένα μήνυμα που μας λέει ότι. Α, κατάλαβα. Είναι άντρας αυτός που μας το έστειλε. Λέει, α, κατάλαβα. Αν την αποφεύγει, μάλλον το σουέξ που λέτε κι εσείς κορίτσια ήταν καλό μόνο για εκείνη.
2: Εδώ μάλιστα λέει ότι του άρεσε, γιατί μας απαντάει κιόλας ταυτόχρονα. Μας ακούει και λέει του ότι άρεσε. Του άρεσε. Τώρα γιατί σε αποφεύγει τότε, κούκλα. Μου,
0: γιατί νιώθει τύψη.
2: Τον έχει χτυπήσει βαριά το ότι κεράτωσε την κοπέλα του άλλο και από αυτό. Τέλος πάντων.
0: Ηθικό δίδαγμα είναι μην μακριά κερατώνετε. Μπορείτε να χωρίσετε πριν και μετά να κάνετε ό,τι θέλετε.
2: Ωραία, να δικάσουμε, να τελειώσουμε.
0: Δικάζουμε.
1: Ωραία, τι, δικάζουμε.
0: Τι να πρωτοδικάσουμε.
2: Να τον αφήσει ήσυχο.
0: Ένα,
1: δύο, τρία.
2: Ήσυχο.
0: Η απόφαση έχει πάρθει. Αφήστε τον ελεύθερο.
1: Ωραία.
0: Ελευθερώστε το τέρας.
1: Σε λίγο θα συνεχίσουμε μια πιο juicy συζήτηση που, που ρωτάμε πότε είσαι πραγματικά πιστός, ορίστε, στο σύντροφό σου.
0: Ούτε να το ξέρα.
1: Στείλε μας τη δική σου άποψη στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη θα σου κρατάνε συντροφιά μέχρι και τις 10. Και όχι απλά θα σου κρατάνε συντροφιά, γιατί τώρα θα συζητήσουμε κάτι πολύ spicy, κάτι πολύ juicy. Γιατί? Γιατί είναι η ώρα για το juicy conversation.
1: Μόνη της, και κάθε φορά.
0: Κάθε φορά θα το λέω μόνη.
1: Λοιπόν, η ερώτηση σήμερα είναι πότε είσαι πραγματικά πιστός στο σύντροφό σου. Και θέλω να συμφωνήσω εδώ με ένα μήνυμα ακροατή που μας έχει στείλει που λέει: πιστός δεν είσαι μόνο όταν δεν απατάς, είσαι και όταν το σέβεσαι, ακόμα και όταν δεν είναι μπροστά ο άλλος. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Όταν δεν είναι μπροστά ο σύντροφός σου και τον σέβεσαι σε ό,τι και να συμβεί, αν λένε κάτι για αυτόν ή για αυτήν, τέλος πάντων, ανάποδα. Αυτό ήθελα να πω και συμφωνώ πάρα πολύ με τον
2: ακροατή. Εγώ να πω λίγο κάτι. Μου έστειλε εδώ πέρα η κολλητή μου που μας ακούει τώρα και λέει: καλά, γιατί κράζετε την κοπέλα?
0: Γεια σου, Αλίκη.
2: Γεια σου, Αλίκη. Γιατί κράζετε την κοπέλα και όχι το αγόρι? Και εδώ θέλω να πω, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ και το προηγούμενο μήνυμα που είχαμε από το δικαστήριο της πόλης με αυτό που λέμε τώρα, ότι ναι, okay, ο άντρας επί το πλείστον τα κάνει αυτά. Εδώ πέρα όμως πρέπει να στηριχτούμε στη γυναική αλληλεγγύη και να μην χωνόμαστε σε ξένες υποθέσεις.
0: Εγώ δεν θα συμφωνήσω καθόλου.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
1: Να πω κάτι. Εγώ θα απαντήσω όχι σε αυτό το πράγμα. Θα απαντήσω στο ότι δεν προλάβαμε, δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα να κράξουμε και τους δύο. Θα τους κράζαμε και τους δύο.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω.
1: Εκεί θα απαντήσω.
0: Για μένα είναι ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή η κοπέλα θα έπρεπε να πει, όχι απαραίτητα για θέμα αλληλεγγύης, θα έπρεπε να σεβαστεί πρώτα τον εαυτό της. Και εδώ απαντάω και στην ερώτηση που έχω θέσει. Δηλαδή σέβεσαι τον σύντροφό σου και είσαι πιστός σε αυτόν, όταν πρώτα απ' όλα σέβεσαι τον εαυτό σου και δεν κάνεις αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν.
1: Επίσης.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τελείωσε.
0: Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η κοπέλα, η προηγούμενη, έκανε λάθος γιατί μπλέχτηκε σε ξένα χωράφια με έναν άνθρωπο που είχε ήδη σύντροφο, ήταν ήδη δεσμευμένος και είχε κάνει την επιλογή του. Και ο άντρας αντίστοιχα έσφαλε διότι κεράτωσε.
1: Ναι,
0: και
1: οι δύο λάθος κάνανε. Νομίζω τον έκραξα. Δεν μας άκουσε καλά.
2: Και οι δύο λάθος. Και εδώ θα πω, παιδιά, ότι όταν δεν είστε πιστοί, δεν είστε πιστοί με τον εαυτό σας πρώτα και συμφωνώ. Μετά με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, πρώτα κοροϊδεύετε τον εαυτό σας και μετά.
1: Εγώ θα πω ότι πιστός άνθρωπος, σύντροφος, είναι όταν δεν ψάχνεις συνεχώς κάτι καλύτερο και εκτιμάς αυτόν που έχεις ήδη δίπλα σου. Αυτό για μένα είναι πιστός. Όπως εγώ, όπως μου είπε, πιστή στον σύντροφό μου, είναι γι' αυτό λόγο. Δεν ψάχνω ούτε στα social media ούτε πουθενά αλλού κάτι καλύτερο από αυτό που έχω. Θεωρώ και βλέπω στα μάτια μου ότι έχω ήδη το καλύτερο.
0: Αν όμως νιώθεις ότι δεν έχεις ήδη το καλύτερο, οι πόρτες είναι ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα. Άσε τον άνθρωπο στην ησυχία του, δεν χρειάζεται να τον κερατώνουμε και πάνε στην επόμενη στάση.
2: Ναι,
0: next station. Άννα, ξέρω εγώ.
2: Έτσι.
1: Next station, Άννα, λέει. Είναι το μετρό εδώ.
2: Υπάρχει κόσμος ελεύθερος εκεί έξω, να ξέρετε.
0: Κατεχάκι.
2: Που θέλουν και αυτοί να βρουν, ξέρεις, το λουλουδάκι τους. Οπότε η κουβέντα, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν τελειώνει ποτέ. Αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε. Σε λίγο θα έχουμε νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Σου λέμε τα ταγό. Ναι, αμέ. Και παίζουμε και το παιχνίδι δυο αλήθειας, ένα ψέμα. Στείλε μας τώρα στο 6936-646-656 τα πάντα σου και τις καλημέρες σου, φυσικά, μην ξεχνάς.
3: Mad Radio 106,2.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Ελπίζω να μας ακούς, παιδιά. Ελπίζω να έχεις βάλει το ραδιόφωνο σου από την αρχή. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, καλημέρα στο τετράγωνο. Αν το άνοιξες τώρα, δεν πειράζει. Συντονίσου. Καινούργια ώρα ξεκινάει. Μια ώρα μας έχει μείνει και θα περάσουμε καταπληκτικά. Έχουμε να σου πούμε γενικά τι αξίζει να κάνεις σήμερα, τι συμβαίνει στην πόλη.
3: Έτσι, έχουμε το καλό νέο της ημέρας για να σου φτιάξει τη διάθεση.
4: Γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά κακά εκεί έξω, οπότε έχουμε και το καλό νέο της ημέρας. Η Κάτια ανοίγει τέταρο, στείλε στο Viber 6936-646-656 να μάθει το μέλος, ρε παιδί μου. Θα σε καλέσουμε και θα τη ρωτήσει πραγματικά ό,τι σε καίει. Μιλάμε για μια πρωινή συνήθεια που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στείλε μας ηχητικό την πρωινή σου συνήθεια.
2: Και φυσικά μπορείς να παίξεις μαζί μας τώρα το παιχνίδι Δύο Αλήθειες και Ένα Ψέμα. Βγαίνεις στον αέρα μαζί μας αφού μας έχει στείλει μήνυμα στο 6936-646-656. Σε παίρνουμε και παίζεις μαζί μας.
3: Και λίγο πριν τις 10, γιατί η ώρα είναι 9:03, κλείνουμε με το quote of the day. Μην εδώ γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σου πούμε. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Η ώρα είναι 9 και 10. Και θέλω να σου πω ότι σε αυτή την ώρα και στιγμή λέμε τι συμβαίνει στην πόλη, πού μπορείτε να πάτε, τι αξίζει να επισκεφτείτε. Γιατί εμείς είμαστε τώρα, παιδί μου, να το ψάχνουμε για εσάς. Μην κουράζεστε.
1: Ακριβώς. Και θέλω να σου πω ότι έχουμε Αγγελικά Νίκη Σόλωμου, η Διάφανη, στο θέατρο.
0: Διαφανή.
1: Στο θέατρο Δίπυλων, το οποίο γίνεται στο πλαίσιο της εβδομάδας Κυπριακού Θεάτρου. Οπότε
0: ωραία,
1: πήγαινε να το δεις, αυτό αξίζει. Βασίλης Σκουλάς στο Μετέριζι της Ανθρωπιάς. Στο Μετέριζι της Ανθρωπιάς, έτσι λέγεται. Στο Δημοτικό Θέατρο Κυποθέατρο Παπάγου.
0: Ωραία.
1: Μετά έχουμε το 14ο Handmade και Recycled Theater Festival, το οποίο ξεκινάει σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται έως και τις 27 Σεπτεμβρίου στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα.
0: Ωραία.
1: Και στο Ρεκτιφιέ Θέατρο. Και τέλος έχουμε την Ευανθία Ρεμπούτσικα στον Ύμνο της Γυναίκας. Και η παράσταση αυτή, παιδιά, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα εμφανιστεί ουσιαστικά σε μάλια και στη Σιτία στην Κρήτη.
0: Ωραία.
2: Χαμός, χαμός. Ναι. Όμως ξέρεις τι άλλο έχω.
1: Τι?
2: Έχω, να σου πω εδώ τις πληροφορίες εδώ, η Τεκνάτζου. Black Coffee πότε?
0: Α, τι, περίμενε.
2: Α, όχι, δεν είναι ακόμα. Θα σου πω όμως ένα άλλο.
0: Αύριο θα σου πω, αλλά ναι, έρχεται και Black Coffee.
2: Ναι,
0: και
2: ναι,
0: αυτή
2: ναι,
0: την
2: ναι,
0: εβδομάδα θα σου έρθει. Θα σου πω αύριο πότε.
2: Θα σας πούμε αύριο.
0: Σε κρατάω σε
1: πες για κάτι που τρέχει, ας πούμε, σήμερα και αύριο μόνο.
2: Αλλά αν θέλετε, παιδιά, να ζήσετε την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion σαν VIP, κατάλαβες, δεν σε θέλουμε απλό. Είναι X-Professional Makeup, χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Στέλνεις στο Viber 6936-646-656 τη λέξη ήθε από το ημέρα θετικής ενέργειας, τα αρχικά, και το ονοματεπώνυμό σου, και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση. Τόσο απλά. Και στο live η NYX Professional Makeup θα έχει δύο glam, stations ακριβώς μέσα στο συναυλιακό χώρο. Οπότε μπορείς να πας και να έχεις διάφορες make-up εκπλήξεις που θα πρέπει να
1: καλύψεις. Experiences που θα ζήσεις.
2: Οι νικητές λοιπόν θα ανακοινωθούν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννη Τσουμπάνου 10 με 1 στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν θέλουμε μόνο αρνητικά πράγματα εδώ πέρα. Δεν θέλουμε μονάχα αρνητικά νέα. Θέλουμε να σας λέμε και τα θετικά. Γιατί κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι καλό. Απλά επειδή τα αρνητικά είναι αυτά που μας συνταράζουν περισσότερο, δεν αναφέρουμε τα θετικά. Όμως, εμείς κάνουμε ένα νέο κίνημα εδώ πέρα. Το κίνημα του καλού νέου της ημέρας. Οπότε, πάμε να ακούσουμε τι έχει γίνει.
1: Λοιπόν, μια μαθήτρια λυκείου στη Χαβάη ανακάλυψε μύκητες στους φλοιούς καρύδας που μπορεί να διασπάσουν πλαστικά και χημικές ουσίες από αντιλιακά. Η ανακάλυψη θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της ρύπανσης. Μπράβο, τη μαθήτρια λυκείου, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Σοκαριστικό.
1: Στη Χαβάη.
0: Εμείς στο λύκειο κάναμε το Πυθαγόριο θεώρημα και χαιρόμασταν.
2: Το λύκειο παίζαμε Yu-Gi-Oh.
1: Το δέχομαι, γιατί ήταν στη Χαβάη και εκεί έχουν πολλές καρύδες. Οπότε τι άλλο θα κάνει η κοπέλα, ας ανακαλύψουμε τι μπορεί να κάνει μια καρύδα.
0: Ωραία, πάντως πολύ έξυπνο. Και κοίτα τώρα, ας πούμε. Βρίσκουν άνθρωποι μέσα που να μπορούν να σώσουν το περιβάλλον. Οπότε είναι πολύ ευχάριστο γενικά.
1: Πάρα πολύ ωραίο νέο. Πάρα πολύ καλό νέο.
2: Οπότε να κρατάτε, παιδιά, αυτά τα καλά νέα και να δίνετε χώρο στα καλά νέα, γιατί τα κακά είναι πάρα πολλά και τα βλέπουμε παντού και μας επηρεάζουν.
1: Και να συζητάτε κιόλας. Έτσι, πείτε το δεξιά και αριστερά αυτό που ακούσατε τώρα.
2: Spread the news of the news of day.
0: Τα κορίτσια στην πόλη μας είπαν ότι μία μαθήτρια λυκείου στην Καβάη βρήκε τρόπο.
1: Αυτό, μπράβο, ναι.
0: Να σώσει το περιβάλλον.
2: Να κάνει μύκητες. Μπράβο λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Γιατί αν θέλετε, παιδιά, να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον, τώρα είναι η στιγμή σας. Αν έχεις μια ερώτηση που σε καίει, στείλε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656.
0: Πάμε για 6936 646 656.
2: Για να σε καλέσουμε και η Κάτια θα σου ρίξει τα ταρό. Τώρα στείλε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο γκον γκον μη μου κάνετε, γιατί είναι η αγαπημένη μου ώρα. Η Κάτια έχει ένα καταπληκτικό ταλέντο να λέει ταρό και τα λέει πραγματικά πάρα πολύ καλά. Θέλω να πω ότι όταν γνώρισα την Κάτια, μου τα έριξε και βρήκε τα πάντα που δεν ήξερε τίποτα για την προσωπική μου ζωή. Και ήρθε η ώρα ένα τυχερό από εσά, ένα ακροατή, να βγει στον αέρα μαζί μα και να ρωτήσει ό,τι πραγματικά θέλει στην Κάτια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Γιώργο με λένε, από Θεσσαλονίκη παίρνω.
2: Α, γεια σου. Είσαι Γιώργο,
0: καλημέρα.
2: Μου, είσαι σπίτι, μαγαζί, δουλειά, πού?
1: Αυτή τη στιγμή στο σπίτι.
2: Α, τέλεια, μια χαρά. Πώς περνάς?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Ακούω εμάς.
0: Τέλεια περνάει, τέλεια.
2: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πες μου, έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις?
1: Ναι. Όσον αφορά τα επαγγελματικά, θα ήθελα να μου πεις αν βλέπεις κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό.
2: Λοιπόν, βλέπω. Αρχικά να σου πω ότι η κάρτα που σου έχει τύχει σήμερα είναι ο υπότης των CAPS, των δισκοπότηρων. Το οποίο είναι ουσιαστικά, για να καταλάβεις, να σου περιγράψω λίγο και την κάρτα σου. Είναι ένας υπότης πάνω σε ένα άλογο που κρατάει ένα δισκοπότηρο και πηγαίνει με μια πολύ συγκεκριμένη πορεία προς τα κάπου. Αυτό σημαίνει ότι έχεις βάλει ήδη κάποιον στόχο. Έχεις ήδη δηλαδή πει ότι το επόμενο μου βήμα θέλω να είναι αυτό και είσαι πολύ προσιλωμένος. Οπότε ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο το φροντίζεις, το αγαπάς, το σέβεσαι και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να μην πετύχεις. Έχεις σκεφτεί κάτι συγκεκριμένο που θέλεις να κάνεις μήπως?
1: Είσαι πολύ σωστή. Έχω κάνει ένα άνοιγμα επαγγελματικό και απλά ήθελα να δω πώς θα εξελιχθεί η πορεία του.
2: Βάσει τη κάρτα σου. Ναι, βάσει τη κάρτα σου, επειδή είναι το κεντρικό σου, είναι το. Είναι σαν λάφυρο, ένα λάφυρο, ένας θησαυρός που το πηγαίνεις. Όπως και ο υπότης πηγαίνει το δισκοπότηρο, θα πάει πάρα πολύ καλά. Οπότε να σου ευχηθούμε και καλή επιτυχία.
0: Και την κάρτα, γιατί μας βλέπουν και στα
1: λάθη.
2: Τέλεια,
1: σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κορίτσια. Είστε τέλειες και οι τρεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι.
2: Γεια, τα φιλιά, φιλιά.
0: Αν δεν ήσουν λοιπόν ο τυχερός που έμαθε την κάρτα του σήμερα, μπορείς και αύριο να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα, ώστε να προλάβεις να καλέσεις πρώτος και να σου διαβάσει κάτι για την τυχερή σου κάρτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και θέλω να πω εκεί πέρα από έξω που με ακούς, δεν ξέρω αν οδηγάς και πας στη δουλειά σου. Είχα μια συζήτηση τώρα εδώ με τα κορίτσια και έλεγα ότι πρέπει να μιλάμε πάντα με πάρα πολύ καλό τρόπο σε όλους. Ακόμα και στα πράγματα και στα αντικείμενα. Γιατί υπάρχει μια ενέργεια αυτή που παίρνουμε και δίνουμε στον κόσμο, ακόμα και σε αντικείμενα. Οπότε, Κατερίνα μου.
1: Τι καλή βάφλα που ήταν αυτή που έφαγα.
0: Θα μιλάω στην βάφλα.
1: Και στην γλυκιά βάφλα
0: που ήταν. Αυτή τη βάφλα την έφτιαξε εσύ. Οπότε
1: και δεν χορταστική να λε.
0: Ακριβώς. Λέγεται και manifest πλέον που έχει γίνει trend εδώ πέρα που κάνουν manifest. Αλλά αυτό πρέπει να κάνει και για να πα Μύκονο, έτσι. Μάτσε ταξιδεύει και η Lyric Day θα ταξιδεύει Μύκονο.
1: Ναι, ναι. Τι καλό σεμινάριο στη χειρουργική Lyric Day που
0: μπράβο,
1: θα έχει την υποστήριξη του Μπαντ. Ταξιδεύει λοιπόν στη Μύκονο από τι 2 έω τι 4 Οκτωβρίου. Πραγματοποιείται, παιδιά, το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp.
2: Οπότε ξεκινάμε. Τι ωραίο τριήμερο που θα έχουμε.
1: Τι ωραίου
2: στιχουργού που θα συναντήσουμε.
1: Ακριβώς. Για τη δημιουργία, παιδιά, νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Day, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.
2: Πόσο με συμπαθεί ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
1: Καλά που θα μου γράψει πράγματα και τραγούδια και τέτοια. Ακριβώς. Γιατί ωραία που θα με βάλει στο camp. Και το MAD σε στέλνει εκεί. Μπες τώρα λοιπόν στο Instagram του MAD, MAD κάτω παύλα TV. Ακολούθησε όλα τα βήματα του giveaway.
2: Τι ωραία που το ακολούθησα. Τι ωραία που το διεκδίκησα.
1: Ωραία. Και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις όλα καλυμμένα, παιδιά. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο, να το πούμε session, δεύτερο session Lyric Day Camp. Και παιδιά, θα σας πω ένα
0: πήγαμε
1: πράγμα.
0: Πήγαμε για Μύκονο.
1: Μύκονος Οκτώβριος είναι η καλύτερη εποχή. Η καλύτερη.
2: Βρυσίδα, δεν έχει κόσμο. Δεν φύγαμε για Μύκονο ακόμα. Α. Τα παιδιά θα μπουν να κάνουν όλα τα απαραίτητα βήματα για να φύγουν. Εμείς μέχρι στιγμής θα φύγουμε για το News Bomb, ώστε να μάθουμε τι έχει συμβεί στην επικαιρότητα. Και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, συνείδης σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαυζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν μπω φυλακή, φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχείο με 2 νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε 2 εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε η νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Η ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει στο σελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως Ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk May κοιμάται στον γκαράζ όταν τον επισκέπτεται στο Starbase στη βάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί αφού έτσι έκαναν από παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliner στον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
12: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
13: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by ECOMED. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ο Πανδά.
12: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν έχει μείνει πολύ για την εκπομπή μας. Τίποτα, ένα 20 λεπτό, ούτε καν μισάωρο γεμάτο. Δεν πειράζει όμως, γιατί τώρα εμείς έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και εσείς που μας ακούτε από το πρωί, από τις 7, έχετε βρει πλέον κάποιες νέες πρωινές συνήθειες με τις οποίες ξυπνάτε καλύτερα, πιο ευχάριστα, πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Γιατί όχι. Και έχουμε μία πρωινή συνήθεια. Για να την ακούσουμε.
1: Η πρωινή μου ρουτίνα, και αυτό το έχω πραγματικά σαν νόμο, είναι ότι όταν θα ξυπνήσω δεν θα πιάσω καθόλου μα καθόλου το κινητό μου. Ανοίγω κατευθείαν παράθυρο να μπει φρέσκος και καθαρός αέρας.
2: Follower της Βρυσίδας.
1: Και θα δώσω τουλάχιστον 1/4 χρόνο για τον εαυτό μου πριν οργανώσω την ημέρα μου, τις δουλειές μου, τις υποχρεώσεις μου, να δω τι έχω να κάνω κτλ. Και πραγματικά, σαν το πρωινό περπάτημα, δεν έχει τίποτα, γιατί σου δίνει άλλο κίνητρο για την ημέρα σου, θεωρώ. Ακόμη και το χειμώνα είναι απολαυστικότατο.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Τώρα που είπε, δικιά σου είναι σίγουρα. Τώρα που είπε το περπάτημα, ειδικά την πεφτίτσι την έχει χάσει για πλάκα. Εμένα που με το ξυπνήσω, απαντάω σε επαγγελματικά mail, με έχασε πριν καν πει τη δεύτερη.
3: Α, δικιά μου είναι, παιδιά, η κοπέλα.
0: Το μόνο που πέτυχε για μένα ήταν το ότι ανοίγουμε τα κυδίωτα παράθυρα να μπει αέρα.
3: Μπράβο. Και αυτό δίνει πάρα πολύ ενέργεια στην ημέρα. Όλο αυτό που κάνει.
2: Ναι, γιατί είναι η δική της πρωινή ρουτίνα, η οποία θα έπρεπε κανονικά να είναι πολλών ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι όμως.
2: Δεν πειράζει όμως, ξέρεις τι είναι.
0: Τι είναι.
2: Έχουμε άλλο πράγμα που θα σας δώσει θετική ενέργεια.
0: Τι.
2: Στις 18 Σεπτεμβρίου έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτήν την Τετάρτη 16 του μηνός στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80, και εκεί, παιδιά, έρχεστε, μπαίνετε σε παιχνίδια, ζείτε reaction, κερδίζετε δώρα, πίνετε δωρεάν φυσικό χυμό από την Amita Motion. Και το μεγαλύτερο bonus, παιδιά, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίζουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, από τις 5 μέχρι τις 8 το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα του Σκλαβενίτη. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε την τρίτη μας θετική στάση στο Περιστέρι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ θετική είναι η επόμενη ώρα, που σε λίγο θα παίξουμε μαζί το 2 αλήθειες ένα ψέμα. Στέλνεις τώρα στο Viber 6936 646 656 για να παίξεις μαζί μας, να βγεις στον αέρα και να βρεις ποια λέει ψέματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις τις γνώσεις. Ρε, εντάξει, Κατερίνα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις τις γνώσεις σου, την παρατηρητικότητά σου ή απλώς την τύχη σου. Κάτια, μη γελάς. Μην τολμήσεις και γελάσεις. Το παιχνίδι ξεκινάει τώρα. Σας έχουμε τρεις φράσεις και πρέπει να βρείτε ποια λέει ψέματα.
1: Κάτια, έχω πιει υγρό αρωματικό αυτοκινήτου. Κατερίνα,
2: έχω φάει γατοτροφή.
1: Βρυσίδα,
0: έχω βάλει στη μύτη μου καλαμπόκι.
1: Ποια λέει ψέματα? Βρες το και στείλε μας στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο.

0: καρδιά σας. Μπαμ, μπαμ, δερεν, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Το ολοκληρώνω εγώ το τραγούδι, καταλαβαίνετε.
1: Δεν το ολοκληρώσει, παιδί μου, θα παίζει όλη την ώρα.
0: Τέλος πάντων, έχουμε γραμμούλα για να μας πει ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Θεολογία.
1: Γεια σας, Θεολογία. Τι ωραίο όνομα.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Θεολογία μου, πού σε πετυχαίνουμε αρχικά?
2: Στο σπιτάκι, κάνω δουλίτσες τώρα που έφυγε η μικρή μου.
3: Α, ωραία, πήγε σχολείο.
1: Τι ωραία, τι
0: ωραία.
1: Ωραία, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θα σου πω πάλι τις τρεις φράσεις για να τις φέρουμε λίγο πίσω στη μνήμη μας. Λοιπόν, Κάτια, έχω πιει υγρό αρωματικό αυτοκινήτου. Κατερίνα,
0: έχω φάει γατοτροφή. Νιάου.
1: Βρυσίδα,
3: έχω βάλει στη μύτη μου καλαμπόκι.
1: Λοιπόν, Θεολογία μου, ποια πιστεύεις από τις τρεις μας ότι λέει ψέματα?
2: Λοιπόν, επειδή η Κατερίνα οριακά έφαγε τη βάφλα της που γκρίνιαζε, δεν πιστεύω ότι θα έτρωγε γατοτροφή.
3: Καλά.
1: Μπράβο.
4: Ισχύει.
1: Μπράβο. Το βρήκες. Με την πρώτη.
4: Είμαι πολύ σιχασιάρα. Δεν μπορώ να τρώω τέτοια στεγνά πράγματα.
2: Θα σου παρακολουθώ. Οπότε την ξέρω την Κατερίνα, κατάλαβε.
4: Κριτσίνη.
3: Ακριβώς, την ξέρει την Κατερίνα. Αυτό είναι και το νόημα του παιχνιδιού. Μπράβο, βρήκε πια λέει ψέματα.
1: Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μα.
2: Είστε τέλειες, κορίτσια, φιλάκια.
1: Σε ευχαριστούμε, Θεολογία μου, φιλάκια πολλά.
3: Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε τη φράση που θα συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: από το Mad Red 106,2 και είναι η τελευταία μας στιγμή πριν σας αποχαιρετήσουμε που θα σας δώσουμε μερικές φορές. Χρειάζεται μόνο μία πρόταση για να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Οπότε ήρθε η ώρα για το Quote
1: of the Day. Κάθε άνθρωπος κουβαλάει μέσα του μία ψυχή και ένα συνέστημα το οποίο κανένας δεν θα μπορέσει ποτέ να του αλλάξει. Οπότε όταν έχεις κάποιο συνέστημα και έχεις κατασταλάξει σε αυτό, πίστεψέ με, δεν θα στο αλλάξει κανείς. Οπότε κράτα το αυτό μαζί σου.
2: Κράτα το, σε παρακαλώ, κράτα αυτή τη σκέψη μαζί σου. Τελείωσε η εκπομπούλα μας, οπότε αν δεν το κατάλαβες θα το καταλάβεις τώρα. Τέλος, τα λέμε αύριο 7 με 10 πάλι. Θέλω να ξυπνήσεις και να έχεις γερή διάθεση και να είμαστε εδώ. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε και ήμασταν οι...
1: Α, τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Σίδα Ανδριώτου,
2: η Κατερίνα Πεφτίτση φυσικά στον ήχο, η μοναδική, η ανεπανάληπτη Ιωάννα
1: Ντουράν. Ντουράν!
2: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Και να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια ετούτης της πόλης.
1: Άιντε τσάω, μουά.
0: Φίλα και πολλά.
2: Φιλούμπε σας.
3: Mad Radio 106,2.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
11: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
12: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
11: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
13: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
14: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
15: Α, εντάξει τότε.
16: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
17: Εντάξει, εντάξει, αμάρτια.
18: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δεν
3: μιλάει. Το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τι είναι από όλοι, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του Μπάνου στο μικρόφωνο, πώς γίνεται κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2 και σήμερα χαμός, Mad Rewind, μουσικό σαν σήμερα. Θα σου πω ποιοι είναι οι φίλοι που θα μείνουν δίπλα σου για πάντα. Έχω βεβαίως και για τους millennials ωραία πράγματα σήμερα. Yeah.

Shows, Won't Forget You στο Mad Radio 106,2. Εδώ κάθε πρωινό. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας, εκεί όπου η υπομονή αρχίζει να δοκιμάζεται και τα άκυρα requests μοιάζουν να πολλαπλασιάζονται μόνα τους. Δεν υπάρχει λόγος να τρέξεις πανικόβλητος για να τα προλάβεις όλα. Πάτα μια μικρή παύση, ξεχώρισε τι είναι πραγματικά επίγον και τι μπορεί να περιμένει. Βάλε τα ακουστικά σου για να κόψεις το θόρυβο του γραφείου. Βάλε δυνατά Mad Radio 106,2. Κάνε τη δουλειά με τους δικούς σου όρους. Σπάμε την εβδομάδα στη μέση. Αντίστροφη μέτρηση για το Σαββατοκύριακο μόλις ξεκίνησε με Milky, David Guetta και Just the Way You Are εδώ στο Mad Radio 106,2.

Αλήθεια τώρα. Αν είσαι στο τιμόνι, δυνάμωσε την ένταση στα ηχεία, πάρε βαθιά ανάσα. Πάμε να κάνουμε διαδρομή όσο γίνεται πιο γρήγορη, πιο ρυθμική, πιο κεφάτη στο σημερινό live scan τη πόλη. Θα χρειαστεί έξτρα υπομονή για εσάς. Στους 23 αυτήν την ώρα η θερμοκρασία. Με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 27 το μεσημέρι και πολύ σας λέω. Το σημαντικό είναι ότι τα δελτία προειδοποιούν για τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες μέσα στην ημέρα σε όλη την Ελλάδα. Κάτι ψηλό βροχή είχαμε χθες. Ελπίζω σήμερα τα πράγματα να είναι καλύτερα. Η κίνηση στους δρόμους δεν αστειεύεται. Ο Κυφισός δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες, ενώ αρκετά δύσκολη είναι η κατάσταση από νωρίς στους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής. Κρατήστε αποστάσεις, αποφύγετε τη βιασύνη και αφήστε σε εμάς να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Θα σου πω τα νέα της πόλης σε λίγο, γιατί θέλω να σου μιλήσω τώρα για το τραγούδι που γράφει κυριολεκτικά η ιστορία αυτή τη στιγμή στα αμερικανικά charts. Είναι η Ella Langley που έσπασε τα κοντέρ αφού το Choosing Texas που ακούμε συμπλήρωσε 22 ολόκληρες εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Όταν η ίδια το έμαθε, η αντίδρασή της στο Instagram ήταν μόλις 2 λέξεις και 2 emojis. Ανέβασε ένα story γράφοντας απλά 22 weeks μαζί με μια φατσούλα που κρατάει τα δάκρυά της και ένα μυαλό που εκρήγνεται. Για πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο track. Είναι το Choosing Texas της Ella Langley εδώ στο Mad Radio 106,2.

Η Έλα Λάγκλεϊ λοιπόν, νούμερο 1 στις ΗΠΑ με το Choosing Texas. Έσπασε το ρεκόρ των 22 εβδομάδων, κρύβει και τεράστια ανατροπή, γιατί ξέρεις με ποιο τραγούδι μόλις ισοβάθμισε η Έλα Λάγκλεϊ στην κορυφή για την μακροβιότερη παραμονή στην ιστορία του Billboard. Με το απόλυτο μεγαθύριο. Το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey, που έχει συγκεντρώσει και αυτό συνολικά 22 εβδομάδες στην πρώτη θέση. Μιλώντας για Mariah Carey, ξέρεις, 100 ημέρες για τα Χριστούγεννα.

0: Μέγαν Μπαμ στο Mad Radio 106,2. Αλήθεια, έχεις αναρωτηθεί ποτέ ποιοι φίλοι είναι αυτοί που θα μείνουν δίπλα σου για πάντα? Εγώ θα σου πω σε λίγο εδώ στο Mad Radio 106,2. Τώρα πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr, ειδήσεις σε τίτλους.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Η ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει ιστοσελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως Ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλνουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκανε παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Πάντα. Ένα πολύ δημοφιλές post που κάνει το γύρο του διαδικτύου υποστηρίζει ότι αν μια φιλία κρατήσει πάνω από 7 χρόνια, τότε το πιθανότερο, λέει, είναι να κρατήσει μια ολόκληρη ζωή. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, δεν υπάρχει κάποιος αυστηρός επιστημονικός κανόνας που να αποδεικνύει απόλυτα αυτόν τον ισχυρισμό. Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες δείχνουν κάτι πολύ λογικό. Οι φιλίες που καταφέρουν να επιβιώσουν από μεγάλες αλλαγές ζωής, όπως μια αποφύτηση, μια μετακίνηση, το ξεκίνημα ενδεχομένως μιας νέας καριέρας ή τη δημιουργία της οικογένειας, τείνουν να γίνονται πολύ πιο ανθεκτικές με το πέρασμα του χρόνου. Ποιο είναι το μυστικό? Οι μακροχρόνιες φιλίες, λέει, χτίζονται πάνω στην εμπιστοσύνη, την ανοιχτή επικοινωνία, την αμοιβαία υποστήριξη, αλλά και την ικανότητα να προσαρμόζεστε καθώς μεγαλώνετε και αλλάζετε και οι δυο. Στο τέλος της ημέρας, η ποιότητα της σχέσης που έχεις με τον κολλητό ή την κολλητή είναι πολύ πιο ισχυρός δείκτης για το αν θα κρατήσει από ότι ένας απλός αριθμός ετών. Οπότε σκέψου ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σου, κάντους ένα tag, στείλε ένα μήνυμα, πες ένα ευχαριστώ, πες μια καλημέρα, πες μια καλή κουβέντα, πες ένα σ' αγαπώ, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, γιατί? Δεν ξέρεις. Jonas Blum Alive τώρα. Είναι το Edge of Desire εδώ στο Mad Radio 102,6.

0: Terry Swims, Mr. Know It All στο Mad Radio και τον 6,2. Λοιπόν, δεν ξέρω αν και εσείς κάνετε New Season Resolutions, πως κάνουμε τα New Year's Resolutions και λέμε, ξέρω εγώ, θα κόψω το κάπνισμα την επόμενη χρονιά, θα κάνω όλα αυτά τα καλά για τον εαυτό μου. Εγώ στα New Season's Resolutions έχω βάλει να οργανωθώ, να σταματήσει το χάος, να μην υπάρχει αυτό το χάος στο πρόγραμμά μου. Γι' αυτό λοιπόν σας δίνω tip για το επόμενο, όχι αυτό που έρχεται, το επόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου ή μεθεπόμενο αν θέλεις, δεν έχει σημασία. Το Christmas Theater υποδέχεται το K-Pop Superstars, ένα φαντασμαγορικό live show με 8 ταλαντούχους performers, γεμάτο χορό, εντυπωσιακά εφέ και τα μεγαλύτερα hits από BTS, Blackpink, Cat's Eye και τους K-Pop Demon Hunters. Εννοείται η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μικρούς αλλά και μεγάλους K-Pop lovers. Η προπόληση των εισιτήριων συνεχίζεται στο more.com για το Σάββατο 26 Απριλίου. Απριλίου. Σεπτεμβρίου, εντάξει.
1: Radio. Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα. Ετοιμαζόμαστε για μουσικό σαν σήμερα έρχεται σε λιγότερο από 10 λεπτά και έχει αγαπημένους καλλιτέχνες, αγαπημένους σταθμούς στην ιστορία τους. Την μουσική αυτή, υπέροχη διαδρομή και Beatles έχουμε και Kate Bush και Ariana Grande και Robbie Williams και πολλούς ακόμα. Προς το παρόν πάμε για Axwell, Sebastian and Grosso, More Than You Know. Πρώτα η Lady Gaga που έγινε μανούλα με το Abra Kadabra.
2: Mad Radio 6,2.

to 12 στο Mad Radio 106,2. Έτοιμοι πανέτοιμοι για μουσικό σαν σήμερα. Το μενού έχει σήμερα πολλά. Από την ημέρα που η Αμερική τόλμησε να γνωρίσει τους Beatles και τον δίσκο σταθμό της Kate Bush, μέχρι και το ιστορικό ρεκόρ του Robbie Williams που κατάφερε να γκρεμίσει τον Elvis στα charts. Τι συνέβησαν σήμερα στην μουσική. Βάζω μπροστά τώρα τη μηχανή του χρόνου και πάμε κατευθείαν στο 1963. Οι Beatles κυκλοφορούν το She Loves You στην Αμερική μέσω της Swan Records, ενώ στην Αγγλία το κομμάτι βρισκόταν ήδη στο νούμερο 1. Ξέρεις τι έγινε στις ΗΠΑ? Απολύτως τίποτα. Το αμερικανικό κοινό τους αγνώρισε παντελώς μέχρι και την επόμενη χρονιά το 64, όπου και ξέσπασε η Beatlemania στέλνοντας το τραγούδι κατευθείαν στην κορυφή. Πάμε στο 1985, η αίρια της Pop, Kate Bush, κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ της, Sounds of Love, ένας δίσκος αριστούργημα που μας χάρισε κομματάρες όπως το Cloud Busting και φυσικά το Running Up That Hill, ένα τραγούδι που γνώρισε μια δεύτερη ασύλληπτη νιώτη το 2022 μέσα από την σειρά Stranger Things, πηγαίνοντας το νούμερο 1 σε 8 χώρες και ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο stream στο Spotify το 23. Πάμε άλμα στο 2001, σε εντελώς διαφορετικά vibes, ο Αυστραλός DJ OG πηγαίνει στο νούμερο 1 του βρετανικού chart με το απόλυτα ηθιστικό party anthem Hey Baby, μια ξεσηκωτική γύρω dance διασκευή της τεράστιας επιτυχίας του Bruce Channel από το μακρινό 1962. Καταπληκτικό. Έλα, φτιάχνει διάθεση. Πάμε στο 2014, η Ariana Grande κατακτά την κορυφή του αμερικανικού chart με το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της My Everything. Ο δίσκος σαρώνει παγκοσμίως, πάει νούμερο 1 σε Αυστραλία, Καναδά, μπαίνει στο top 10 σε 20 διαφορετικές χώρες και δρεώνει την Ariana ως την απόλυτη pop star της

Κλείνουμε με το 2022, ακριβώς 4 χρόνια πριν σαν σήμερα ο Robbie Williams κυκλοφορεί το άλμπουμ XXV. Πηγαίνει στο νούμερο 1 της Αγγλίας, γράφει ιστορία με τον δίσκο αυτόν, έφτασε 14 νούμερο 1 άλμπουμ στην Βρετανία, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον βασιλιά Elvis που είχε 13. Πλέον το μοναδικό όνομα στην ιστορία της μουσικής που έχει περισσότερα νούμερο 1 από τον Robbie Williams είναι οι Beatles. Αυτά συνέβησαν σήμερα στην μουσική. Μείνετε στο Mad Radio 106,2. Πάμε στα δικά μας. Loco!

to you στο Mad Radio 106,2. Θα τα πούμε. Εννοείται, θα τα πούμε στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Και θέλω να το ζήσεις σαν VIP με την NYX Professional Makeup που χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της Παρασκευής. Τις διεκδικείς με Viber στο 6936-646-656. Γράφεις τα αρχικά ήθε από το ημέρα θετικής ενέργειας, ήθε και ονοματεπώνυμο για να μπει στην κλήρωση. Και στο live η NYX Professional Makeup συνεχίζει τον γκλαμ με δύο σημεία στο συναυλιακό χώρο και στην αρίνα, αλλά και στο VIP area για make-up εκπλήξεις που θα ανακαλύψεις εκεί. Η κλήρωση έρχεται εδώ σε αυτή την εκπομπή την Πέμπτη, αύριο. Στείλτε γρήγορα 6936-646-656, ήθε και ονοματεπώνυμο, καλή επιτυχία. Πάμε να ζήσουμε σαν VIP την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Τώρα, pop out it. Εδώ στο Mad Radio για τον 6,2.

0: καινούργια τη δουλειά Petal, η Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me, εδώ στο Mad Radio 106,2. Αν το έχεις και εσύ με την στιχουργική, να σου πω ότι έρχεται το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days. Σε ταξιδεύει φέτος σε ένα διήμερο songwriting camp στο Black Rock Studios της Μυκόνου. Καταπληκτικό τρίμερο. Θα συναντηθούν εκεί οι στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του ιδρυτή του Lyric Days, του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Το MAD σε στέλνει εκεί. Σούπερ διαγωνισμός που τρέχει τώρα στο Instagram του MAD TV για το δεύτερο Lyric Days Camp στα Black Rock Studios της Μυκόνου 2 με 4 Οκτωβρίου. Μπες τώρα να δηλώσεις συμμετοχή και καλή επιτυχία. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή φέρεται να απειλήσει ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει στο σελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως Ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκανε παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

Song of the Week. Αυτήν την εβδομάδα σου έχω μια κυκλοφορία που την παρακαλούσε κυριολεκτικά ολόκληρος ο πλανήτης. Για να σε πάω λίγο πίσω, στο 2011, στο τεράστιο Somebody That I Used To Know.

το Banger. Το κομμάτι έπαιξε ως unreleased ID στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου εδώ και λίγους μήνες, προκαλώντας πραγματικά πανικό. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο David Guetta, το παίζουμε σε όλο τον κόσμο και το να σας βλέπουμε να ουρλιάζετε κάθε λέξη είναι τρελό. Υπάρχει κάτι τόσο ξεχωριστό στο συνέστημα και στην ενέργεια αυτού του τραγουδιού και έχει απόλυτο δίκιο. Κράτησαν τα φωνητικά στο προσκήνιο, προσθέτοντας το δικό τους χαρακτηριστικό δυνατό μπάσο και επικά cinematic strings που σε απογειώνουν. Ετοιμάσου να το τραγουδήσεις και εσύ δυνατά. Έρχονται τώρα Dance Song of the Week, Artbat, David Guetta και Somebody That I Used to Know. Dance Song of the Week.

0: Rain Dance στο Mad Radio 106,2. Αν και σένα το παιδί σου ξυπνάει 6 και 10 όπως το δικό μου και θες κάπως να το εξαντλήσεις, να το κουράσεις, μπας και κοιμηθεί. Όχι, δεν ζητάω να κοιμηθεί μέχρι τις 10-11. Μέχρι τις 8 μπορεί. Σας παρακαλώ, θεοί των μωρών. Να σου πω ότι μπορείς να τον εξαντλήσεις ή να την εξαντλήσεις στο Volta Fun Park με την καλή έννοια, έτσι. Για το Volta Fun Park υποδέχεται τους δεινοσαύρους. Από 18 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα Dino Days. Τρία διαδοχικά τριήμερα, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. 5 το απόγευμα με 9 το βράδυ στο Volta Fun Park στο Avenue. Για να δεις έναν σπινόσαυρο, αλλά και έναν καρνόταυρο. Δεν ξέρω τι είναι ο καρνόταυρος. Όχι ότι ξέρω τι είναι ο σπινόσαυρος, αλλά εντάξει. Θα βρεθούμε εκεί, θα βγάλουμε συναρπαστικές φωτογραφίες και θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα στα Dino Days του Volta Fun Park στο Avenue Mall.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Εδώ στην τρίτη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο. Χαμός Mad Rewind, καταπληκτικό σήμερα. Έρχεται σε λίγο. Θα μιλήσουμε και για τους millennials. Έχω υπέροχα νέα και σας έχω και ένα tip για τον James Nestor που θέλετε πραγματικά.

My Husband Ray στο Mad Radio 106,2. Πριν 10 χρόνια ο James Nestor ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στην Καλαμάτα να γράψει για τους ελεύθερους δίτες. Είδε ανθρώπους να κρατούν την αναπνοή τους για 8 λεπτά. Εκείνο ήταν το ταξίδι που έγινε το βιβλίο Ανάσα. Και επιστρέφει. Επιστρέφει ο James Nestor στην Ελλάδα. Στο Tattoo Club θα βρεθεί στις 3 Οκτωβρίου με ένα masterclass που θα αλλάξει την αναπνοή σας και σίγουρα θα αλλάξει και τη ζωή σας. Κλείστε τώρα θέσεις στο more.com. Πάρτε όλες τις πληροφορίες και θα τα πούμε εκεί. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε κάντε το εγκαίρως. Μου πεις μετά, ρε, του μπάνε δεν μας το πες. Όχι, σας το είπα. Όχι, γράψε, το είπα εγώ σήμερα. Έχεις καιρό ακόμα. Hugel, η Maella Angel και Ultra Nate. Το απόλυτο track αυτής της εποχής. Moving to the Sun στο Mad Radio 106,2.

Εντάξει, καταπληκτικό το κέντρο της εβδομάδας και ο χαμός που γίνεται σήμερα μας αρέσει πολύ. Αν είσαι millennial, σου έχω τάξει ότι θα σου μιλήσω γι' αυτό. Μπορείς να σηκώσεις και εσύ το ποτήρι, να

το δικό τους ποσοστό κατανάλωσης έχει ανέβει από το 66% στο 74% από το 2023. Okay. Η διαφορά, η πραγματική που εξηγούν οι αναλυτές, το θέμα δεν είναι μόνο το πόσο πίνει κάθε γενιά, αλλά και το πώς πίνει.

0: Benson Boone, sorry, I'm here for someone else. Sorry, not sorry, θα λες, από το VIP της ημέρας θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion για την X Professional Makeup. Χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της Παρασκευής. Στέλνεις το Viber στο 6936-646-656. Γράψε τα αρχικά από την ημέρα θετικής ενέργειας, δηλαδή γράψε ήθε και ονοματεπώνυμο για να μπει στην κλήρωση που έρχεται αύριο. Νωρίς θα την κάνουμε την κλήρωση, έτσι. Να αργήσουμε πολύ. Έλα, θέλουμε να ξέρουμε να κάνουμε τα πλάνα μας. Αύριο Πέμπτη η κλήρωση. Τώρα μηνύματα στο Viber 6936-646-656. Ήθε και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία. Σε λίγο έρχεται Mad Rewind τώρα. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει στο σελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκανε παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.

92,2. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Βιάζονται ο Τάμε Μπάλα. Θα το ακούσουμε σε λίγο, γιατί είχα να σας πω για τον Bruno Mars, ο οποίος λέει I just might, και εγώ μπορεί να μπω στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος, την ηγετική ομάδα του kickboxing και του boxing που σε περιμένει με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Σίγουρα θα βρεις ένα πολύ κοντά σε εσένα. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά στο 210-20-25-040. Έχουν 35 χρόνια ιστορίας και 33 κέντρα για να κάνετε και εσείς το όνειρό σας, να κάνετε ένα άθλημα που θα σας βοηθήσει και σωματικά και πνευματικά. Σου αλλάζει πραγματικά τη ζωή. Kickboxing ή boxing στα Fighters Αθανασόπουλος, 210-20-25-040. Πάμε τώρα για ένα Mad Rewind, ένα αγαπημένο track. Πάμε πίσω στο 2007, ένα κομμάτι που έμεινε για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έντισε την πιο iconic χορευτική σκηνή του Step Up 2 και μας έμαθε τι σημαίνει Apple Bottom Jeans και Boots with the Fur.

0: όλο πιο πάνω. Χαμός θα γίνει. Την Παρασκευή έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην Πλατεία Νερού. Σήμερα τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio για τον 6,2. Στο κατάστημα Σκλαβενίτη, στο Περιστέρι Λεωφόρος Κηφισού 80. Πού να δεις τη Φέη Βόκου τώρα να κάνει με το μικρόφωνο εκείνα τα χορευτικά που κάνει Πάολα στη σκηνή επάνω. Κάνει την Αμαζόνα, on air. Αυτό θα το δεις από κοντά, βεβαίως. Αρκεί να έρθεις στο κατάστημα Σκλαβενίτης, στο Περιστέρι Κηφισού 80. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ, Φέη Βόκου θα είναι εκεί, το Mad Radio και τον 6,2. Και διπλές προσκλήσεις VIP, παρακαλώ, για την ημέρα θετικής ενέργειας που έρχεται αυτή την Παρασκευή. Μπαίνετε στο παιχνίδι, ζείτε το reaction και κερδίζετε και δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Κοντά σας στο ακριβώς, στη μία θα είναι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και στις 5, όπως σας είπα, έρχεται η Φέη Βόκου ολοζώντανα σήμερα από το Περιστέρι στις 9. Mad Nights με την Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Mad Radio 106,2.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει τον

0: Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα Open Air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης Present Alternatives. Be there.
1: Το Mad Radio 102,6.

0: Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Ο ήχος του

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μία με τέσσερις, μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα Τετάρτη έχουμε μουσική, debate, Madflix, προτάσεις ημέρας, τεχνολογία, application και πολύ πολύ θετική ενέργεια μαζί με ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες. Είναι αφορμές για κουβέντα. Όλα αυτά θα τα βρεις εδώ. Όλα αυτά θα τα βρεις στο...
2: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Είμαι αλλού, είμαι αλλού, λέμε εδώ στο Madrid 106,2 και πραγματικά, πνευματικά είμαι αλλού, είμαι για το αύριο, γιατί αύριο είναι μια περιβαλλοντολογική μέρα που θυμίζει πως ο πλανήτης έχει ασπίδα και αυτή η ασπίδα χρειάζεται προστασία. Καλά κατάλαβες, 16 Σεπτεμβρίου είναι παγκόσμια ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος, που λέμε για την τρύπα του όζοντος και να μην χρησιμοποιούμε σπρέι και όλα αυτά τέλος πάντων. Και δεν είναι όμως απλώς μια επέτειος του ΟΗΕ, είναι η υπενθύμηση ότι η διεθνή συνεργασία μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Βέβαια, πόσο αποτέλεσμα φέρνει αυτή η συνεργασία δεν ξέρω, μην με ρωτήσεις. Πάντως, τρία πράγματα που ξέρω θα σας τα πω, θα σας τα μοιραστώ. Πρώτον, τιμά το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987 αυτή η μέρα. Δεύτερον, το όζον μας προστατεύει από επικίνδυνες ακτινοβολίες ή περιόδεις ακτινοβολίες και τα σχετικά. Και τρίτον, τα σχολεία και φορείς κάνουν δράσεις και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Άρα δεν μιλάμε απλώς για ατμόσφαιρα, μιλάμε για την ομπρέλα της γης που το γιορτάζουμε αύριο, παιδιά. Το γιορτάζουμε.

Σάρα Λάρσον, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα κλαρίνω απέναντι σε βαριές κιθάρες. Άκου που θέλω να το πάω. Η πυροδική παράδοση απέναντι σε post-rock, ψυχεδέλεια και όλα αυτά θα συμβούν στο Λυκαβητό. Με αφορμή τους Villagers, ο Βιωάννινα City, αλλιώς Vic που τους λατρεύω, στις 20 Σεπτεμβρίου. Σήμερα στο debate της ημέρας έχουμε το εξής. Το παραδοσιακό κλαρίνο ανήκει στο rock ή είναι η ιεροσιλία να το πειράξεις? Διαλέγεις εξέλιξη, πείραμα, βαριά μουσική και παράδοση που μπαίνει σε νέο σώμα, ή λες ότι κάποια πράγματα πρέπει να μένουν αυθεντικά, χωρίς distortion, στάδια και ηλεκτρικές εντάσεις? Με λίγα λόγια, θες την παράδοση ζωντανή αλλά με μεταλλαγμένη όμορφη μορφή, ή καθαρή και ανέγκυχτη? Στείλ' μου την άποψή σου στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Θα διαβάσω live τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Εκτός και αν μου στείλεις ένα απλό ναι ή ένα όχι, και εγώ θα πρέπει να κάνω την αντιστοίχηση. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.

0: Τάιλα Σανέλ, αμάν βρε Τάιλα, αμάν θες να σου δώσω αμέσως Σανέλ. Κάτσε να πιούμε ένα καφεδάκι πρώτα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Και θέλω να σε ταξιδέψω λίγο, γιατί πριν από 10 χρόνια ο James Nestor ήρθε στην Καλαμάτα να γράψει για τους ελεύθερους δίτες εκεί. Είδε τους ανθρώπους να κρατάνε την αναπνοή τους μέχρι και 8 λεπτά μέσα στο νερό. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ ούτε ένα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορώ ένα λεπτό. Είδε ανθρώπους πάντως να κρατάνε την αναπνοή τους για 8 λεπτά μέσα στο νερό και εκεί, σε εκείνο το ταξίδι, του βγήκε έμπνευση για το βιβλίο Η Ανάσα. Τώρα επιστρέφει τα Τοΐου Club 3 τον Οκτώβριο του 2026. Ένα masterclass πάντως που αλλάζει την αναπνοή σου και τη δικιά σου δηλαδή αναπνοή και αξίζει πάρα πολύ να το παρακολουθήσεις. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με 2 νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε 2 εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει στο σελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως Ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλνουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκανε παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
8: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
9: Και non-stop party.
8: Fusion cuisine and sushi.
9: Fusion cuisine and sushi.
8: Guest DJs.
9: Guest DJs.
8: Artistic dance shows.
9: Artistic dance shows.
10: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ανοίξει μια κοπέλα όπως την Ελένη Φουρέρα ή τη Βιολέτα Σαγκριώτη, τυχαίο παράδειγμα πάντα φέρνω, τυχαίο τελείως, τότε πας στο κλαμπ και πρέπει να είσαι δυνατός, ρε παιδάκι μου. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα διεκδικήσει να κάτσει δίπλα της. Έτσι λοιπόν, νομίζω το κατάλληλο για να. Ο κατάλληλος χώρος για να προπονηθείς είναι ένας Fighters Αθανασόπουλος. Η νέα σεζόν ξεκινάει. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος με την ηγετική του ομάδα σε kickboxing και boxing που είναι εδώ για εσένα. Το πιο δυνατό προπονητικό team πάντα είναι δίπλα σου και σε 33 περιοχές. Οπότε σίγουρα είναι κοντά σου. Δεν έχεις δικαιολογίες. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου, τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο 210-20-25-040. Μιλάμε τώρα για 35 χρόνια, έτσι. 35 χρόνια ιστορίας.

0: Calm down, σου λέει η Σελίνα Γκόμεζ να ηρεμήσεις λίγο μαζί με τον Ερμά σε αυτό το υπέροχο κομμάτι που μεταξιδεύει για κάποιο λόγο στον Άγιο Δομήνικο. Και εγώ θέλω να σε ταξιδέψω κάπου αλλού βέβαια, κάπου λίγο πιο κοντά, αρκετά πιο κοντά, αλλά νομίζω ότι το θες πάρα πολύ. Θέλεις να ζήσεις λοιπόν την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 με την Amita Motion σαν VIP? Λοιπόν, ήρθε ο μεγάλος μας διαγωνισμός. Άκουσε με προσεκτικά. Η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου που είναι αυτή την Παρασκευή. Στείλε μου τώρα όμως, τώρα έτσι, στο Viber 6936646656 με τη λέξη ήθε και το ονοματεπώνυμό σου και μπες στην κλήρωση. Και στο live η NYX Professional Makeup συνεχίζει με 2 glam σημεία για εσένα και στην αρένα και στο VIP area με πολλές εκπλήξεις. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνο 10 με 1 στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
7: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Σώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
5: Ζώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα μαζί, Τετάρτη, και ανεβάζουμε την ένταση. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είσαι στο Mad Radio 106,2 με κομματάρες, προτάσεις, good habits. Πώς θα κερδίσεις VIP προσκλήση για την ημέρα θετικής ενέργειας, αλλά και πώς θα γνωρίσεις από κοντά έναν τυρανόσαυρο ή έναν τρικεράτοψ. Αλήθεια σου λέω.
0: Mad Radio 106,2.

Έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω να χορεύεις. Και πόσο μάλλον να χορεύεις και την ημέρα θετικής ενέργειας που έρχεται, παιδιά, αυτή την Παρασκευή. Είναι η ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Είναι στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τη δική της στάση στην πόλη. Και τρίτο και τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται σήμερα στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, λεωφόρος Κηφισού 80. Τι θα δεις εκεί, τι θα ζήσεις εκεί? Θα βρεις ένα υπέροχο περίπτερο όπου θα ακούς μουσική του Mad Radio 106,2 και live από τις 5 ως τις 8. Παράλληλα θα παίζεις ένα διαδραστικό παιχνίδι που είναι πάνω σε έναν τοίχο που πατάς, βρίσκεις τον καλλιτέχνη και τον αντιστοιχείς με το emoji του και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και 5 τυχεροί κερδίζουν από μια VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας που έρχεται 18 Σεπτεμβρίου αυτή την Παρασκευή και το περιμένω πώς και πώς.

Αλλά φεύγω στη Μύκονο, φεύγω παιδιά, ταξιδεύω στη Μύκονο. Δεν γίνεται άλλο να σας λέω για αυτό το Lyric Days και να μην πηγαίνω εγώ ο ίδιος. Γιατί το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του Μάτσε ταξιδεύει εκεί. 2 λοιπόν έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting στο Black Rock Studio. Πω, ζήλια. Ζήλια μεγάλη με έχει πιάσει. Τέλος πάντων, όπου ένα τρίμερο, σε εκείνο το τρίμερο βασικά, θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και για ποιο λόγο ζηλεύω, γιατί στο Black Rock Studio έχουν ηχογραφήσει παιδιά legendary ονόματα, έτσι. Lady Gaga, Justin Bieber και πολλοί άλλοι. Μπες τώρα στο Instagram του Mad κατ' Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου σε ένα τρίμερο songwriting camp στη Μύκονο με εκτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις όλα αυτά καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου σου είπα, δεύτερο Lyric Day Camp, Black Rock Studios στη Μύκονο, τι άλλο θέλεις, τι άλλο.

0: and David Guetta, Just the way you are. Αυτά ακούμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και με ακούς μία με τέσσερις από Δευτέρα έως Παρασκευή. Και αν τώρα έχεις βαφτιστήρι, ανήψει, παιδί, είσαι ακόμα εσύ παιδί, γιατί μπορεί να είσαι εσύ παιδί μέσα σου σαν τον Ρος από τα Φιλαράκια, τότε το Volta Fun Park υποδέχεται να ξέρεις τους δεινόσαυρους. Από τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Dino Days σε τρία διαδοχικά τριήμερα, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή από εδώ και πέρα, αυτούς θα έχουμε, τους δεινόσαυρους, τους αγαπημένους μας, από τις 5 έως τις 9. Έλα λοιπόν στο Volta Fun Park, στο Avenue Mall, να δεις έναν σπινόσαυρο για παράδειγμα ή έναν καρνόταυρο και να βγάλεις συναρπαστικές φωτογραφίες, να ζωγραφίσεις, face painting με δεινόσαυρους. Θεματικά έχει πάρα πολλές εκπλήξεις στα Dino Days που έρχονται στο Volta Fun Park στο Avenue Mall από τις 18 Σεπτεμβρίου. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν μπω φυλακή, φέρεται να απειλήσει ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει στο σελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκανε παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

Ανισόπεδη δίσκο, ανισόπεδη δίσκο. Και αυτό το κομμάτι το είχα ακούσει στο Μαέστρο πρώτη φορά. Μου άρεσε, με είχε γοητεύσει, έτσι με έκανε λίγο να κουνιέμαι. Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι πάρα πολύ, γιατί το κουπλέ του για μένα δεν έχει τόσο γοητεία όσο αυτό το ρεφρέν που σου κολλάει, σου κολλάει, σου κολλάει. Ανισόπεδη δίσκο εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα κάτι που θα σου κολλήσει σίγουρα στο μυαλό είναι το app που θα σου πω, γιατί ένα app που δεν σου λέει απλώς κράτα απόδειξης, αλλά τις φωτογραφίζει, τις διαβάζει και τις βάζει στην αναφορά, έτσι ώστε να μην τις χάνεις αυτές τις αποδείξεις, παιδάκι μου. Δηλαδή λογιστήριο, αλλά χωρίς αυτό το βλέμμα του λογιστή της απογοήτευσης που έχει συνήθως. Οπότε στο App in the Vibe σήμερα σου έχω το Expensify. Το Expensify βοηθάει επιχειρήσεις και εργαζόμενους να καταγράφουν, να εγκρίνουν και να αποζημιώνουν εταιρικά έξοδα. Βγάζει λοιπόν φωτογραφίες στις αποδείξεις, το έξυπνο σκάνερ διαβάζει το ποσό, την ημερομηνία, την επιχείρηση, το νόμισμα και δημιουργεί αυτόματα την καταχώρηση. Μπορεί να συνδεθεί με εταιρικές κάρτες και λογιστικά προγράμματα. Το Expensify πάντως, το Expensify κάπως έτσι τέλος πάντων είναι, ναι, τα αγγλικά μου δηλαδή, Elizabeth Habugibu, τέλος πάντων. Δεν σε κάνει να ξοδεύεις πάντως λιγότερα, αλλά κάνει πολύ πιο δύσκολο το «αχ, κάπου την έβαλα αυτή την απόδειξη, κάπου την έβαλα».

0: Van Buren, ένα κομμάτι το οποίο μεταξιδεύει στο παρελθόν με τον πιο όμορφο τρόπο, αυτήν την υπέροχη φωνή. Στις 18 Σεπτεμβρίου θα ακούσουμε και άλλες υπέροχες φωνές. Έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, σου υπενθυμίζω. Την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην Πλατεία Νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τη δική της στάση στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 είναι σήμερα στο κατάστημα Σκλαβενίτη, στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Έρχεσαι, παίζεις, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, 5 με 8 θα είμαστε εκεί πέρα. Το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, κάνε την τρίτη θετική σου στάση στο Περιστέρι. Mad
1: Radio. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, είμαι στο Mad Radio 106,2. Δευτέρα με Παρασκευή 1 με 4. Σε λίγο έχουμε έναν χυμό που δεν δίνει μόνο ενέργεια, αλλά μπορεί να σε φέρει ακόμα πιο κοντά στην ημέρα θετικής ενέργειας με διπλές VIP προσκλήσεις. Μείνε εδώ γιατί η τελευταία ώρα έχει Rain Dance, Comeback και VIP ενέργεια. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
2: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

το κατάλαβα το bye. Bye bye bye Μαρσό, αλλά θέλω να σου πω Μαρσό ότι έχω τώρα διαγωνισμό και έκανα και ρήμα, είμαι σχετο ποίημα. Μπράβο μου, συγχαρητήρια. Τέλος πάντων, έχουμε διαγωνισμάρα τώρα, άκουσε με προσεκτικά. Η NYX Professional Makeup σε στέλνει VIP την ημέρα θετικής ενέργειας 2026, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, από την Amita Motion. Διεκδίκησε 5 διπλές VIP προσκλήσεις στέλνοντας τώρα στο Viber. Τώρα όμως, έτσι πάρκαρε το αμάξι στην άκρη, γράψε προσεκτικά τον αριθμό 6936646656 με τη λέξη ήθε και το ονοματεπώνυμό σου, και στις 18 Σεπτεμβρίου θα βρεις την NYX Professional Makeup και στο συναυλιακό χώρο με δύο περίπτερα, ένα στην αρένα και ένα στο VIP area με make-up εκπλήξεις για εσένα. Οι 5 νικητές ανακοινώνονται αύριο την 5η 10 με 1 στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνο. Οπότε μην το χάσεις, μην χάσεις την αυριανή εκπομπή, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής, δεν το ξέρουμε αυτό.

0: Νίν Ντάγκλας, Calvin Harris, Blessings. Και τώρα έρχεται ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι του 2025 που ενώνει τον Dave με την Thames. Έβαλε βροχή πάνω σε rap, R&B, πιάνο και έγινε μία από τις πιο ατμοσφαιρικές επιτυχίες της χρονιάς. Αυτό δεν είναι απλό τραγούδι, είναι το Rain Dance. Καλά κατάλαβες, ώρα για Mad Story Song. Το Rain Dance κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου του 2025 και βρίσκεται στο άλμπουμ του Dave, The Boy Who Played Harp. Το πιο ωραίο, δεν μιλάει απλώς για έρωτα. Χρησιμοποιεί τη βροχή σαν σύμβολο κάθαρσης, επούλωσης και ανάγκης να αφήσεις πίσω σου τα παλιά τραύματα. Η Thames, με την soul φωνή της, δεν μπαίνει απλώς στο ρεφρέν, το κάνει να στάζει συναίσθημα. Το Rain Dance λέει, δεν φοβάμαι τη βροχή, αν μετά μπορώ να βγω λίγο πιο καθαρός. Πιο βαθύ και από το μήνυμα που σου στέλνουν 2 ώρα το πρωί και ξεκινάει με το «Να σου πω κάτι». Άκουσέ το, απόλαυσέ το, δυνάμωσε την ένταση, Rain Dance έρχεται.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Άκβρε Σακύρα, τι μας κάνεις σε κάθε μουντιάλ. Όλο και σε εκτιμούμε πιο πολύ σαν καλλιτέχνηδα πάντα, έτσι. Αγάπη μου, σαν καλλιτέχνηδα. Δεν ξέρω να μ' ακούς. Ναι, απλά το λέω. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είμαστε μαζί Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Άλλη μισή ώρα έχουμε εδώ, στο Mad Radio 106,2. Και θέλω να ξέρεις ότι μπορεί να μου στέλνεις και τα μηνύματά σου στο Viber. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Αλλά αν είσαι στο σπίτι και δουλεύεις remote σήμερα, μπορείς να μ' ακούς και στο madradio.gr. Και τώρα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr. Δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν μπω φυλακή, φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με 2 νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε 2 εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Ηθοποιός με 6 πόζες διαφημίζει ιστοσελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλνουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκαναν παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Strangers και πόσο μου αρέσει να ακούω αυτό το κομμάτι όταν ταξιδεύω βράδυ με το αμάξι και πηγαίνω έτσι σε δρόμους, και έχει μια τελείωτη ευθεία και το ακούω. Strangers για μένα είναι από τα ωραιότερα κομμάτια που παίζουμε εδώ στο Madrid 106,2. Και θέλω να σου πω ότι, εντάξει, το αμάξι άστο στην άκρη στις 18 Σεπτεμβρίου πήγαινε με μετρό, τραμ και στάση Δέλτα Φαλήρου, γιατί στις 18 Σεπτεμβρίου έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amida Motion στην Πλατεία Νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τη δική της στάση στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop της Amida Motion και του Mad Radio 106,2 γίνεται σήμερα στο κατάστημα Σκλάβ Βενίτη στο Περιστέρι, λεωφόρος Κηφισού 80. Τι θα γίνει εκεί? Έρχεσαι, παίζεις, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amida Motion. Και 5 τυχεροί κερδίζουν και VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας. Και ακόμα πιο mad για να το κάνω, 5 με 8, Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε την τρίτη μας θετική στάση στο περιοχή.

0: Talk to you και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσαν στην παρέα μου εδώ στο Mad Radio 106,2 με κομματάρες, debate, Madflix, προτάσεις για την πόλη, applications, μουσικές ιστορίες, positive stop, αμύτα motion και πολύ θετική ενέργεια για το μεσημέρι σου. Το ραντεβού μας και πάλι αύριο 1 με 4 εδώ. Σε λίγο έρχεται Faye Voku και αμέσως μετά εκπέμπουν live από το κατάστημα Σκλάβε Νίτη Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z-Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμ.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλαια, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ω, θα κουμέλει η βρυσίδα.
3: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια. Λα.
1: Κάθε πρωί στις 7.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στη φυλακή οδηγούνται μετά τη μαραθώνια απολογία τους που κράτησε 16 ώρες οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα κάνω απεργία πείνας αν πω φυλακή φέρεται να απείλησε ο Θεοδωρόπουλος τον ανακριτή. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ειδησιογραφικού ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, ενώ κάλυπταν τροχαίο με δύο νεκρούς. Το ελικόπτερο έπεσε ανάμεσα σε δύο εμπορικά κτίρια κοντά στη Mason Avenue και τυλίχθηκε στις φλόγες. Κύμα αντιδράσεων προκάλεσε νέα διαφήμιση με τη Sydney Sweeney. Η ηθοποιός με σεξι πόζες διαφημίζει ιστοσελίδα αθλητικών προβλέψεων, όμως ολυμπιονίκες και κορυφαίες αθλήτριες καταγγέλουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η 78χρονη μητέρα του Elon Musk, May, κοιμάται στο γκαράζ όταν επισκέπτεται στο Starbase τη φάση της SpaceX στο Τέξας και δηλώνει ότι αυτό δεν την ενοχλεί, αφού έτσι έκανε παλιά. Ο Elon Musk δεν έχει δικό του σπίτι και προτιμά να διανυκτερεύει σε σπίτια φίλων ή προσωρινά καταλήμματα, ενώ η μητέρα του υιοθετεί παρόμοιο τρόπο ζωής. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Back to work, back to gym, back to routine. Back to πρώην, εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Hello, hello. Βρισκόμαστε στην 5η ώρα, ακριβώς στη 16η μέρα του μήνα, ζωντανά από το Σκλαβενίδι στο Περιστέρι. Δώστε ένα χειροκρότημα, καλέ! Χαμός γίνεται εδώ πέρα, κοντά σου μέχρι τις 8 η Faye Voku μαζί με την Amita Motion και πολλές δράσεις σε αυτό το τελευταίο live πριν από την μεγάλη συναυλία, την θετικότερη συναυλία του χρόνου στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού, φυσικά από την Amita Motion, στο πλαίσιο της ημέρας θετικής ενέργειας. Πρέπει να τους εκπαιδεύσω. Στο επόμενο on σου υπόσχομαι θα τους έχω περισσότερο εκπαιδευμένους. Φυσικά αν θες να είσαι και εσύ εδώ και μόνο εδώ, είναι η τελευταία σου ευκαιρία να κερδίσεις μια δίπλη VIP πρόσκληση.

λεπτά θα βάλεις το GPS Περιστέρι. Το διευκρινίζω γιατί απέναντι έχει άλλο 80, αφού ζούμε στην Ελλάδα, της Αθήνας. Εδώ είμαστε στο 80 του Περιστερίου, αγάπη μου. Θα μας δεις, θα μας ακούσεις, δεν θα μας χάσεις, θα έρθεις, θα σταματήσεις, διότι εδώ έχουμε πάρα πολλές δράσεις με αποκορύφωμα 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την μεγάλη συναυλία της ημέρας θετικής ενέργειας από την Amita Motion στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Οπότε έρχεσαι εδώ πέρα, δροσίζεσαι, ανανεώνεσαι με την Amita Motion, λαμβάνεις δράση εδώ πέρα με όλους τους καλλιτέχνες που θα είναι εκεί. Δεν θα σου αποκαλύψω ακόμα ποιοι. Όχι, όχι, όχι. Χτίζω αναμονή κοινού. Χειροκρότημα παρακαλώ. Όχι, δεν με γιουχάρουνε, ζητοκραυγάζουνε, γιατί τα λέω θεσπέσια. Λοιπόν, σε περιμένω εδώ μέχρι τις 8. Θα είμαστε ζωντανά μαζί.

Τρέξα τον ήλιο σαν τον Δράκουλα και έλα αμέσως εδώ στο κατάστημα Σκλαβενίτη, στο Περιστέρι, διότι εδώ έχουμε δράσεις που σου χαρίζουν δώρα. Και το μεγάλο μυστικό που είναι το line-up της ημέρας θετικής ενέργειας από την Amita Motion στις 18 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Νερού. Σε λίγο θα έχω μαζί μου το Διονύση Μακρύ, ο οποίος είναι, μου είπε να τον προσφωνήσω ως από την Amita Motion. Ο Διονύσης λοιπόν Μακρύς από την Amita Motion θα είναι σε λίγο εδώ, ζωντανά στον αέρα, να μας δώσει μυστικά. Τι να περιμένουμε φέτος από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion, και είμαι σίγουρη ότι πολλές εκπλήξεις μας περιμένουν.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το απόγευμα αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν κάρπα με το ένα χέρι, ανακολουθούσαν το πρωτόκολλο, ίσως να είχε ζήσει, δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Ιστορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε αυτό θα συμμετέχουν εταίροι όπως η Νορβηγία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επίδομα γέννησης για κάθε παιδί δίνει ο Δήμος Ελληνικού, αφού οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 50% το 2025. Το επίδομα για κάθε νέο παιδί που γεννιέται κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Μια γιαγιά σε ρόλο κομάντο στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατάφερε να πλησιάσει ένα ρωσικό ντρόουν FPV οπτικών ινών που είχε προσγειωθεί σε δρόμο και το απενεργοποίησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρώντας το απαραίτητο καρούλι για την επικοινωνία με το διαχειριστή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΔΑ.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

την Ελένη Φουρέιρα. Yes, yes, yes. Positive vibes θα έχουμε από τον Ακύλα. Θα ζήσεις το live με τους. Να το πω. Θα το πω. Αναστασία, Ελίζ, Ευαγγελία, FY Kid, Λίλα. Special closing act από τον Θοδωρή Φέρη. Και special guest star, ο Σάκης Ρουβάς. Χειροκρότημα. Για μένα είναι αυτό, για το Σάκη. Αυτός έχει πάρει πάρα πολλά. Στη συνέχεια θα σου δώσω και άλλες λεπτομέρειες που θες να ξέρεις.

0: 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού.
1: Mad Radio 106,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Φεύγουμε ως δεύτερο.

0: Εδώ είμαστε. Ζωντανά με πάρα πολύ κόσμο. Βρε κορίτσια, τι παίζετε εδώ? Για πει, θα μου πείτε τι παίζετε εδώ. Γελάνε τα κορίτσια. Τι παίζουν εδώ τα κορίτσια, για πες μου εσύ.
1: Αντιστοιχούν τους τραγουδιστές με τα emojis.
0: Αυτό. Και?
1: Και αν, σωστή, αν κάνεις σωστά, κερδίζεις VIP εισιτήριο για την ημέρα θετικής ενέργειας.
0: Αλήθεια, τόσο απλό είναι? Παιδιά, εντάξει, ακούσατε πόσο απλό είναι. Ελάτε Λεωφόρο Κηφισού 80 Περιστέρι και με αυτό το πανεύκολο τρόπο μπορείς να κερδίσεις τη δική σου VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού.

0: παιδιά, έχω συμπαρουσιαστεί. Έχω εδώ συμπαρουσιαστεί το Διονύση Μακρύ. Μου είπε να σας πω ότι είναι από την Αμίτα Μόσιον. Ενώ πραγματικά είναι πράκτορας. Πες μου σε παρακαλώ.
1: Από πού είμαι πράκτορας?
0: Από πού είσαι πράκτορας? Πώς είναι ο τίτλος, βρε παιδί μου, το διακριτικό σου?
1: Είναι έτσι πολύ σοφιστικέ.
0: Για πες το, μ' αρέσουν αυτά.
1: Channel Marketing Executive.
0: Channel Marketing Executive
1: στην Αμίτα Μόσιον.
0: Στην Αμίτα Μόσιον. Και είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας πεις φέτος, που η μέρα θετικής ενέργειας κλείνει τα 21 της χρόνια.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά.
0: Τι θα περιμένουμε, γιατί εχθές λέω καλά, γιατί πέρσι τεινάξαμε την μπάνκα στον αέρα με 70.000 άτομα. Φέτος?
1: Φέτος πιστεύω θα είμαστε ακόμα περισσότεροι, αλλά αυτό είναι στο χέρι όλων μας, να είμαστε εκεί την Παρασκευή 18 του μήνα στην πλατεία νερού. Και ξεκινάμε, οι πόρτες ξέρεις, ανοίγουν από τις 5. Οπότε να είμαστε όλοι εκεί, να είμαστε ακόμα περισσότεροι από 70.000 φέτος. Πάρα πολλές εκπλήξεις. Τους μεγαλύτερους και τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες θα έχουμε και φέτος.
0: Όπως πάντα άλλωστε.
1: Την Ελένη Φουρέιρα, δεν το συζητάμε καν, αλλά και πάρα πολλές εκπλήξεις που για πρώτη φορά θα είναι στη σκηνή της ημέρας θετικής ενέργειας by Amita Motion.
0: Έλα, πες μου έναν καλλιτέχνη που δεν έχω εδώ στα χαρτιά μου και δεν τον έχουμε πει.
1: Κοίτα,
0: έχω πει Ισάκη εννοείται, έχω πει Αναστασία, Ακύλα, Ελίζα, Ευαγγελία, FY, άλλον, ένα τσίκ.
1: Είπες.
0: Είπα.
1: Είπες.
0: Τι είπα.
1: Θοδωρής Φέρης.
0: Θοδωρής Φέρης, ο Θοδωρής Φέρης θα είναι ο special closing, το special closing act του φετινού, της φετινής ημέρας θετικής ενέργειας.
1: Πάντα. Αφήνεις το καλύτερο για το τέλος.
0: Και δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό.

0: Ευθύς αμέσως θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τους τίτλους ειδήσεων και μετά έχω πάλι το Διονύση Μακρύ μαζί μου, ο οποίος θα μας δώσει και tips για το ίδιο, το αυτό καθε αυτό προϊόν. Εγώ έχω απορία, Διονύση. Είναι φυσικός χυμός ή αμύτα motion ή είναι μούφες αυτά?
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το απόγευμα αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν κάρπα με το ένα χέρι, ανακολουθούσαν το πρωτόκολλο, ίσως να είχε ζήσει, δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Ιστορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε αυτό θα συμμετέχουν εταίροι όπως η Νορβηγία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επίδομα γέννησης για κάθε παιδί δίνει ο Δήμος Ελληνικού, αφού οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 50% το 2025. Το επίδομα για κάθε νέο παιδί που γεννιέται κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Μια γιαγιά σε ρολοκομάντο στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατάφερε να πλησιάσει ένα ρωσικό drone FPV οπτικών ινών που είχε προσγειωθεί σε δρόμο και το απενεργοποίησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρώντας το απαραίτητο καρούλι για την επικοινωνία με το διαχειριστή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
7: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
6: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Ο Διονύσης είναι εδώ. Είναι απόλυτα σίγουρος για την Αμίτα και είναι έτοιμος να μου απαντήσει στο ερώτημα. Είναι φρέσκος πραγματικά ο χυμός?
1: Hey, ο χυμός είναι 100% φυσικός, χωρίς καμία απολύτως προσθήκη ζάχαρης, 9 φρούτα, 7 βιταμίνες και προσφέρει θετική ενέργεια για πάνω από 20 χρόνια.
0: Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. 33 τα βγάλαμε τα χρόνια.
1: 33 είναι κοντά μας η Amita Motion ως brand και ως προϊόν και 21 ολόκληρα χρόνια φέτος κλείνουμε ημέρα θετικής ενέργειας. Οπότε να είμαστε όλοι εκεί, 18 Σεπτέμβρη, πλατεία νερού. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πες μου σε παρακαλώ αυτό το backstage, αυτό που δεν ξέρουμε για την πρώτη μέρα, 21 χρόνια πριν. Πες μου σε παρακαλώ αυτό που έλεγες πριν.
1: Είναι πολύ ωραία τα βιντεάκια στο YouTube, πολύ vintage, που οφείλω να ομολογήσω. Η πρώτη μέρα θετικής ενέργειας έγινε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, σε κλειστό χώρο, με 3.000 άτομα. Και παρουσιαστεί φυσικά το Θέμη Γιοργαντά, τον πρεσβευτή θετικής ενέργειας.
0: Αυτά είναι, μας αρέσει. Θα σε βγάλω και μετά να μου πεις και άλλα, γιατί αυτά που δεν τα ξέρουν όλοι, μ' αρέσει να τα πούμε.

0: Είμαστε live από το Positive Stop της Amita Motion, το τελευταίο Positive Stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρο Κηφισού 80 για μία ακόμη ώρα. Έχεις ακόμα μία ώρα και μία τελευταία ευκαιρία να διεκδικήσεις και ίσως κερδίσεις εσύ διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 στις 18 Σεπτεμβρίου από την Amita Motion.
1: Radio. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
7: Και non-stop party.
6: Fusion cuisine and sushi.
7: Fusion cuisine and sushi.
6: Guest DJs.
7: Guest DJs.
6: Artistic dance shows.
7: Artistic dance shows.
6: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Φεύγω μέρος τρίτο και τελευταίο εδώ ζωντανά από το κατάστημα του Σκλαβενίτη. Λεωφόρο και Φυσού 80 μαζί με την Amita Motion. Και σήμερα διεκδικείς μία διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου στην πλατεία νερού. Και στη συνέχεια σου έχω κι άλλα!
2: Mad Radio 106,2.
1: Υπάρχει πιο θετικό τραγούδι από αυτό.

0: Με μια γουλιά μόνο από Amita Motion παίρνεις τόση θετική ενέργεια. Δεν φαντάζεσαι. Το βλέπουμε εμείς εδώ που έρχεστε. Σπεύδετε, χαμός. Εδώ η κυρία παίζει. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι κερδίσατε?
1: Δεν ξέρω, τώρα θα δω.
0: Α, ένα πάρα πολύ ωραίο. Δεν κερδίσατε τη διπλή πρόσκληση VIP, ε? Ήρθατε για αυτήν, για τη διπλή πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Θα πάτε ωστόσο στην ημέρα θετικής ενέργειας.
1: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Στην πλατεία νερού είναι, ξέρετε, μεθαύριο, Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας καλλιτέχνης από όλους αυτούς που θα εμφανιστούν?
1: Η Ελένη.
0: Η Ελένη, ε. Μην ρωτήσεις ποια Ελένη. Μία είναι η Ελένη της μουσικής και άλλη μία της τηλεόρασης. Δεν υπάρχουν άλλες.

0: Και για την ακρίβεια έχω νικήτρια.
1: Ονομάζομαι Βαλεντίνα.
0: Έλα ρε Βαλεντίνα, πες μου σε παρακαλώ τι κέρδισες, να τα ακούσει όλος ο κόσμος.
1: Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί κέρδισα τη διπλή πρόσκληση της ημέρας θετικής ενέργειας και ελπίζω να περάσουμε όλοι τέλεια, να είστε όλοι εκεί.
0: Κέρδισε τη διπλή VIP πρόσκληση που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου 4 ώρες. Να σας λέω, ελάτε, ορίστε η Βαλεντίνα ήρθε, έπαιξε το παιχνίδι.
1: Ναι, αμέ.
0: Ήτανε δύσκολο.
1: Έτσι και έτσι.
0: Πόσες φορές για να το πετύχεις?
1: Αρκετές.
0: Ζορίστηκε λίγο, αλλά...
1: αλλά είμαστε πάντα ενθουσιασμένοι.
0: Και ένα χειροκρότημα για τη Βαλεντίνα. Βαλεντίνα, θα σε δούμε εκεί.
1: Τέλεια, θα σας δούμε όλους εκεί, Παρασκευή 18 του μήνα, όλη η μέρα θετικής ενέργειας.
0: Στην πλατεία νερού, από την Αμίτα Μόσεν, η οποία μου είπε ο Διονύσης ότι δεν είναι χορηγός. Ναι, το ξέρουμε, να μην μπερδεύεστε. Η Αμίτα Μόσεν διοργανώνει επί 21 συναπτά έτη την ημέρα θετικής ενέργειας.
2: Mad Radio 106,2.

0: top της Amita Motion και του Mad Radio 106,2. Είμαι εδώ με το Διονύση Μακρύ από την Amita Motion. Διονύση, δώσαμε μία διπλή πρόσκληση VIP στη Βαλεντίνα πριν από λίγο. Εγώ νιώθω πάρα πολύ συγκινημένη γι' αυτό, γιατί φαίνεται να το θέλει πάρα πολύ κακομοίρα, όπως θα δώσει μια ώρα να το πετύχει. Πόσες έχουν μείνει?
1: Έχει μείνει άλλη μία διπλή πρόσκληση και έχουμε ακόμα 30 λεπτά. Οπότε σπεύσατε.
0: Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι μέχρι να σπεύσετε, εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία αυτού του τελευταίου positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 πριν από τη μεγάλη βραδιά της θετικής ενέργειας από την Amita Motion στις 18 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή στην
1: Πλατεία Νερού.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το απόγευμα αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν κάρπα με το ένα χέρι, ανακολουθούσαν το πρωτόκολλο, ίσως να είχε ζήσει, δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Ιστορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε αυτό θα συμμετέχουν εταίροι όπως η Νορβηγία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επίδομα γέννησης για κάθε παιδί δίνει ο Δήμος Ελληνικού, αφού οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 50% το 2025. Το επίδομα για κάθε νέο παιδί που γεννιέται κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Μια γιαγιά σε ρόλο κομάντο στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατάφερε να πλησιάσει ένα ρωσικό ντρόουν FPV οπτικών ινών που είχε προσγειωθεί σε δρόμο και το απενεργοποίησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρώντας το απαραίτητο καρούλι για την επικοινωνία με το διαχειριστή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z-Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
9: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Το καταραμένο παιδί είναι
3: νοβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Dracula. Εδώ είμαστε λοιπόν λίγα λεπτά. Πώς αισθάνεσαι, Διονύση, τώρα που έχουν βάλει τα ακουστικά σου, σε παρακαλώ, έτσι να σε έχω, να σε πείσω, μήπως έρθεις και κάνουμε ντουέτο. Πώς αισθάνεσαι λοιπόν σε αυτό το τελευταίο positive event πριν το μεγάλο event της ημέρας θετικής ενέργειας από την Amita Motion στην Πλατεία Νερού?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί καταφέραμε μέσα από αυτά τα τρία positive stops που έχουμε πραγματοποιήσει να έρθουμε ακόμα πιο κοντά με τους καταναλωτές μας και τους μικρούς καταναλωτές μας ακόμα περισσότερο. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος, γιατί μένουν μόλις 2 ημέρες. Εμείς θα είμαστε όλη μέρα στην Πλατεία Νερού, θα τα προετοιμάζουμε όλα.
0: Εσείς έχετε κατασκηνώσει από χθες εκεί?
1: Εμείς έχουμε κατασκηνώσει από τη Δευτέρα.
0: Α, φανταστικά.
1: Και θα τα έχουμε όλα στην εντέλεια και να έρθετε να περάσετε σούπερ, να γεμίσετε θετική ενέργεια και φυσικά να πιείτε 100% φυσικό χυμό Amita Motion.
0: Λοιπόν, εκεί θα έχουμε, λοιπόν, επειδή τη βλέπω τώρα, θα τραγουδήσει Jackie O, θα έχουμε τον Ακύλα στα Positive Star Vibes, Αναστασία, Ελίζα, Ευαγγελία, FY, Kid Lila, Closing Act, Special Closing Act, ο αγαπημένος σου
1: Θοδωρής Φέρης.
0: Special guest star, ο αγαπημένος μας
1: Σάκης Ρουβάς.
0: Και έχουμε και Ελένη Φουρέιρα. Τι θα κάνει η Ελένη, έλα πες μας λίγο.
1: Η Ελένη κάθε χρόνο δίνει τον καλύτερό της σε αυτό. Νομίζω ότι είναι συνυφασμένη πια με την ημέρα θετικής ενέργειας και την Amita Motion. Και δεν υπάρχει πιο θετικός άνθρωπος από την Ελένη Φουρέιρα, οπότε δεν θα μπορούσε να ταιριάξει κάποιος καλύτερα σαν ambassador αυτής της μάρκας και αυτής της θετικής ενέργειας.
0: Νομίζω τα είπες, δεν έχω τι να πω. Τα υπόλοιπα θα τα πει η Ελένη αμέσως τώρα.

0: Ήρθε η ώρα να αποχαιρετηθούμε. Έτσι λοιπόν, από το κατάστημα Σκλαβενίτης στο Περιστέρι κλείνει αυτό το μαραθώνιο, θα έλεγα εγώ, Positive Stop της Amita Motion, με τους παραγωγούς του Mad Radio 106,2, για να σας δώσουμε διπλές VIP προσκλήσεις. Σε λίγο νομίζω θα φύγει και η τελευταία διπλή πρόσκληση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας εσείς και εγώ για αύριο στις 4, Facebook στο μικρόφωνο, ναι, θα είμαι εκεί, και με την Amita Motion στην ημέρα θετικής ενέργειας, αυτή τη μεγάλη θετική μουσική βραδιά στην Πλατεία Νερού την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Διονύση, θέλεις να προσθέσεις κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε αυτό το τελευταίο Positive Stop της Amita Motion?
1: Φέη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θετική σου ενέργεια. Είσαι εκπληκτική. Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 18 του μήνα στην Πλατεία Νερού για την 21η ημέρα θετικής ενέργειας by Amita Motion.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα, Διονύση, που ήσουν εδώ σε όλα αυτά τα events, που μας στήριξες, που ό,τι χρειαστήκαμε η Amita Motion μας το έδωσε. Λοιπόν, Faye Voku, μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλάκια, smooch smooch, over and out. Σας αφήνω με Billie Eilish και Kato.

0: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.

0: ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμαγε για ζεμπέκικο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου, τότε λαμβάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά, το κουνούπι δηλαδή δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το απόγευμα αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί Γάκα και Θεοδωρόπουλος που προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έκαναν κάρπα με το ένα χέρι, ανακολουθούσαν το πρωτόκολλο, ίσως να είχε ζήσει, δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Ιστορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε αυτό θα συμμετέχουν εταίροι όπως η Νορβηγία, η Ουκρανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επίδομα γέννησης για κάθε παιδί δίνει ο Δήμος Ελληνικού, αφού οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 50% το 2025. Το επίδομα για κάθε νέο παιδί που γεννιέται κυμαίνεται από 1.000 έως 3.000 ευρώ με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Μια γιαγιά σε ρόλο κομάντο στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατάφερε να πλησιάσει ένα ρωσικό ντρόουν FPV οπτικών ινών που είχε προσγειωθεί σε δρόμο και το απενεργοποίησε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρώντας το απαραίτητο καρούλι για την επικοινωνία με το διαχειριστή. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Mad Radio 106,2.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
3: Πιάνω,
4: πιάλω,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Πολύ καλησπέρα σας, Δάφνη Καραβοκύρη στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Παρέιτσα θα είμαστε μέχρι και τις 12 σήμερα. Ρομπότ που τα σπρώχνουν κατά λάθος και ανταποδίδουν. Τα νέα για τους 15χρονους καλά δεν τα λες, ούτε και για τους γονείς, περαστικά πολλά.
0: Mad Radio 106,2.
1: Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα γύρω μας, τα οποία καλά δεν τα λες. Έτσι να πω κιόλας ότι η Ευρώπη φέρνει νέα που και καλά διέρευσαν, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι έχουν διαρρεύσει. Δεν πρόκειται για κατά λάθος διαρροή δηλαδή, αλλά για επιτηδευμένη έτσι βόμβα μεγατόνων από την Κομισιόν και αφορά στους νέους και τα social και τα όρια. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή για τα όρια, αλλά εγώ θεωρώ ότι χωρίς αυτά θα επικρατούσε χάος. Με αυτά επικρατεί τάξη, ασφάλεια και ίσως καλύτερος προγραμματισμός, ειδικά όταν δεν έχει πήξει ο εγκέφαλος, για να καταλάβεις ας πούμε στα 15, πως η δύναμη των social έχει και κάκιστες επιπτώσεις, όχι μόνο στο τώρα, αλλά και στο αύριο και πιθανόν και στο για πάντα. Απαγόρευση χρήση social λοιπόν για τους κάτω των 15 ετών χωρίς γονική συνένεση. Όλα καλά μέχρι εδώ, αλλά οι γονείς στα αλήθεια πώς θα το διαχειριστούν, πώς θα μπορέσουν να εξηγήσουν χωρίς να εξοργήσουν τα τέκνα τους ότι είναι για το καλό τους αυτό το μέτρο και δεν σημαίνει αποκλεισμός. Ενώ αποκλεισμός σημαίνει, αλλά όπως τα περισσότερα μέτρα λαμβάνονται βία με φόβο, με συμβεί το χειρότερο, έτσι κάπως θα πρέπει να εφαρμοστεί και αυτό. Εσύ που με ακούς, τι έχεις να πεις αλήθεια?
2: Η μουσική σου.
0: Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα.
2: Mad Radio 106,2.

εκεί που λες, μα τι άλλο θα δούμε, θα σου απαντήσω πως έχουμε πολλά να δούμε ακόμα. Όταν βλέπαμε ταινίες τύπου «Η μέρα ανεξαρτησίας» και «iRobot» στις αίθουσες με popcorn, γελούσαμε, κλαίγαμε, φασωνόμασταν μέσα στο σινεμά ή δεν ξέρω τι κάναμε και μετά βγαίναμε από την αίθουσα. Τρώγαμε junk, κινούσαμε σπίτι και άντε, ας πούμε, στην καλύτερη να βλέπαμε και κάνα όνειρο εφιάλτη το βράδυ, με φόντο την ταινία που μόλις είδαμε και τέλος. Πάπαλα. Διότι εάν κάποιος μας έλεγε τότε ότι η ταινία ήταν νοσταραδραμική, δηλαδή είχε, ας πούμε, έτσι μια πρόβλεψη μέσα και ότι αυτό είναι μια γεύση του κυρίου γεύματος της ζωής μας, θα σκεφτόμασταν πολύ διαφορετικά. Τρομακτικά διαφορετικά. Δηλαδή, αν κάποιος μας έλεγε ότι ρομπότ σε κατάστημα, επειδή το έσπρωξαν, μανούριασε και ανταπέδωσε με κλωτσιά, θα έλεγες, έλα φύγε από εδώ τώρα. Τι είναι αυτές οι βλακίες μου λες. Και όμως αυτό συνέβη σε κατάστημα στην Ρωσία, όπου ρομπότ ένιωσε πως το σπρώχνει πελάτης και του ρίξε κλωτσιά. Και τρέχανε τώρα οι υπάλληλοι να το απενεργοποιήσουν, γιατί σου λέει, οχα, μαν, αμάν, μη φάμε και καμιά μήνυση. Και λογικό είναι να σκέφτονται έτσι. Και έρχονται πάρα πολλά πράγματα από το AI να μας πούνε ότι, παιδιά, αρχίζει και γίνεται κακό. Θα το καταλάβουμε άραγε πριν γίνει.

106,2 παρεούλα μέχρι και τις 12 και να μοιραστώ μαζί σας πως είναι βούτυρο στο ψωμάκι μου, να μαθαίνω για πράγματα που δεν γνωρίζω. Έχει ειδονή η γνώση. Έχει. Και θα μπω τώρα στο παρασύνθημα για να σε ρωτήσω αν γνωρίζεις ποιος είναι ο James Nestor και αν τον γκουγκλάρεις τώρα, πολύ καλά κάνεις. Αν όχι, άσε με να σου πω. Είναι συγγραφέας και επιστημονικός δημοσιογράφος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός παγκοσμίως, έτσι όταν λέω ευρέως, για την έρευνά του γύρω από το ανθρώπινο σώμα και τις δυνατότητές του. Πριν από 10 χρόνια, μάλιστα, ο James Nestor ήρθε στην Καλαμάτα να γράψει για τους ελεύθερους δείτες. Είδε ανθρώπους να κρατούν την αναπνοή τους για 8 λεπτά και εκείνο το ταξίδι έγινε το βιβλίο Ανάσα. Τώρα λοιπόν επιστρέφει στο Tattoo Club στις 3 Οκτωβρίου, ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Μπορείς να κλείσεις τώρα τη θέση σου στο more.com. Ο James Nestor λοιπόν στην Αθήνα για ένα Breathwork Masterclass στο Tattoo Club. Χορηγός επικοινωνίας στο Madrid 106,2, το Mad TV και το mad.gr. Και αλήθεια, έχετε να μάθετε πάρα πολλά όσοι παραβρεθείτε για τις αναπνοές μας, για τις ανάσες μας. Κάτι που συμβαίνει μηχανικά, αλλά κάτι για το οποίο δεν ξέρουμε την τύφλα μας.

0: ενέργεια, η δική σου μουσική κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Η παρέλαση.
3: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
2: Δύο αδέρφια.
3: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
2: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
3: Άρη.
2: Ναι.
3: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Μανώλης Πίτερης,
2: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
3: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
2: Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.

Μαδρίτη 106,2. Σε λίγο θα σας δείξω κι εγώ αγάπη με αυτά που θα σας προτείνω. Το σε λίγο είναι τώρα. Φέρνω νέα ωραία που αφορούν έτσι την πόλη μας και τα καινούργια διαμαντάκια που λάμπουν μέσα σε αυτήν. Και η πρόταση που φέρνω σήμερα στο ραδιοφωνικό τραπέζι είναι το One Table Athens. Χωμένο μου αρέσει αυτή η λέξη, ανάμεσα σε Ηλίσια και Παγκράτη. Ένας χώρος για private dining, private thinking, για public thinking, για πολύ μπλα μπλα. Με ένα τραπέζι που χωρά μόλις 14 άτομα. Μια νέα πρόταση για κάτι μέσα στην πόλη, αλλά για λίγους και καλούς, και μέσα και πριβέ. Πολύ ωραίος χώρος, αξίζει να ρίξετε μια ματιά. Στην πόλη μας επίσης θα συμβεί στις 18 Σεπτεμβρίου η πόλη αναμενόμενη ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion. Μέχρι τότε όμως συμβαίνουν πραγματάκια. Η NYX Professional Makeup σε στέλνει VIP στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Διεκδίκησε λοιπόν μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις στέλνοντας το Viber μας στο 6936646656 τη λέξη ήθε και το όνομα τεπώνυμό σου. Απλά πράγματα ξεκάθαρα στα ράτα. Μάλιστα στις 18 Σεπτεμβρίου θα βρεις την NYX Professional Makeup και στο συναυλιακό χώρο με δύο περίπτερα, ένα στην αρένα και ένα στην VIP area με makeup εκπλήξεις. Οι 5 νικητές θα ανακοινωθούν αύριο ημέρα 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννη του Μπάνου. Επαναλαμβάνω, 6936646656. Γράφουμε τη λέξη ήθε και μαζί το όνομα τεπώνυμό μας. Όχι εμείς, εσείς δηλαδή.

παράγοντα απολύτως. Ή άλλο παράδειγμα, να έχετε τόσο πολλά να διαχειριστείτε και να σκεφτείτε, για παράδειγμα, ας πούμε, και το μυαλό να τραβάει το δικό του διακόπτη προς τα κάτω. Ρελέ ασφαλείας, φυλάκια, κλείνουμε τώρα, κλείσαν, το μαγαζί έκλεισε. Λοιπόν, είμαι σίγουρη πως έχετε φλερτάρει με αυτό που σας λέω, με τον έναν τρόπο ή με τον άλλον. Εγώ προσωπικά το έχω βιώσει αρκετές φορές και νιώθω έτσι μια πανικόβλητη σύγχυση. Αυτό που σας λέω από μόνο του είναι ένα σχήμα παράδοξο. Πανικόβλητη σύγχυση. Λοιπόν, αυτό έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται εγκεφαλική ομίχλη ή αλλιώς brain fog, και το έχουμε κληρονομήσει από τη ζωή την ίδια με τους ακραία γρήγορους ρυθμούς και τις ακραία πολλές και σοβαρές υποχρεώσεις. Είναι normal, μη σκατελίνετε. Από τι πυροδοτείτε επιστημονικά? Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Χρόνιο άγχος, σωματική κούραση, πνευματική κούραση, το βασικό, λοιμώξεις, αυτοάνοσα και ορμονικές δοκιμάσεις. Μάλιστα, εμείς οι γυναίκες βαλόμεθα περισσότερο από αυτό ως συνήθως, έτσι, σε σχέση

0: συννεφάκι, λέει ότι συχνά πυκνά, για να το πω με απλά λόγια, νιώθεις ένα ναυάγιο της ζωής, ένα ερείπιο, ένα κουρέλι που σέρνεται. Αυτό είναι το βασικό σύμπτωμα. Και λένε πως αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς, ας πούμε, με απλούς τρόπους, θα πρέπει να δεις έναν νευρολόγο, τουλάχιστον να αποκλείσεις τα χοντρά. Τι κάνουμε μόνοι μας αν μας βρει το κακό ετούτο? Κάνουμε ένα πράγμα τη φορά. Αυτό που λέγανε και οι σοφοί ημών πρόγονοι. Ένα και καλό. Λοιπόν, αργά, σταθερά. Αυτό το καλό που κάνουμε. Καταγράφουμε τα όσα πρέπει να κάνουμε σαν καλά παιδιά και φυσικά, συγγνώμη τώρα για το κλείσμα, με συγχωρείτε, αλήθεια, αλλά απομακρυνόμαστε από οθόνες και κάνουμε περισσότερο και ποιοτικότερο. Τι? Νάνι.
1: Mad Radio 106,2.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Fighters Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Ωραία. Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω την παράγκα.
2: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Δάφνη Καραβοκύρη, Mad Radio 106,2 και Mad Nights. Μαζί παρέτσι θα κάνουμε μέχρι και τις 12. Η γραμμή είναι ανοιχτή, το Viber μας 6936-646-656 για να μοιραστείτε ό,τι αγαπάτε, ό,τι θέλετε. Εμείς εδώ δεν κρίνουμε, παρέα κάνουμε και κουβέντα.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.
5: Έλα μωρέ, μια μπύρα είναι. Άμβε. Το αλκοόλ δεν έχει πλάκα, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Και ναι, μπορεί να παρασύρονται τα παιδιά και ναι, αυτό μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό και να υπάρχει έτσι μια φαινομενικά άκακη κατανάλωση αλκοόλ και λέει έλα μωρέ, δεν πειράζει. Αλλά είναι πολύ πιο ύπουλη, ειδικά σε μικρές ηλικίες. Και έρχεται μια έρευνα λοιπόν να το επιβεβαιώσει αυτό. Όχι πως η λογική από μόνη της δεν είναι αρκετή. Για να πει πως η καταστροφή είναι μεγάλη και η κατανάλωση αλκοόλ σε μικρές ηλικίες μπορεί να αφήσει το αποτύπωμά της στον εγκέφαλο για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και αν η χρήση σταματήσει. Με επίμονες αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου, οι οποίες παραμένουν, αυτό είναι το τρομακτικότερο όλων.

Όλοι έχουν γίνει life coach, παιδιά. Έχω να σας πω ότι η κυμωδίστρα που πηγαίνω επί σειρά ετών μέσα στο μαγαζί της έχει ένα χώρο. Είναι σαν δοκιμαστήριο. Εγώ δοκιμαστήριο νόμιζα πως ήταν. Δηλαδή μπήκα και είδα ότι δεν ήταν δοκιμαστήριο. Και είναι ένα, τι να πω, εξομολογητήριο. Ένα γραφιάκι mini, στο οποίο δίνει συμβουλές σε πελάτησες. Και έρχονται και λένε τα δικά τους. Βάλε καφέ, να στα πω όσο σου κάνω και ένα μπάλωμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Αν δεν έχεις πιστοποίηση, που και πιστοποίηση να έχεις, τι πιστοποίηση να έχεις, πιστοποίηση εμπειριών και βιωμάτων, γιατί περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, καλό είναι να μην τα λες αυτά παρά έξω. Και εσείς που πηγαίνετε σε life coaches, εν πάση περιπτώσει, διαβάστε και λίγο παραπάνω, να γνωρίζετε και πέντε πράγματα, μην πηγαίνετε έτσι στα κουτουρού και μετά φεύγετε από εκεί και σας έχει γίνει καρδιά περιβόλη. Όχι. Λοιπόν, γιατί ξυπνάς ένα πρωί στο Instagram και είτε νομίζεις ότι έχεις πάθει επιβίτηση που διαβάζεις ένα post, είτε νομίζεις ότι έχεις πάθει καταστροφή. Λοιπόν, σήμερα έπεσα πάνω σε ένα τέτοιο post και γέλασα τόσο πολύ και λέω θα το μοιραστώ, δεν γίνεται, γιατί ήταν αλλιώτικο. Σου λέει μπούρδες αυτοβελτίωσης που όλοι έχουμε ακούσει. Αν ξυπνάς

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Να ήταν η ζωή μας γρανίτα λεμόνι για πάντα. Γρανίτα λεμόνι και παιδικά με δεινόσαυρους. Αυτά, τίποτα, τι άλλο να ζητήσει κανείς από αυτή τη ζωή και αυτό να ξέρετε. Δεν έχει ηλικία, δεν έχει ηλικία. Είναι εντελώς

Ήδη και ανακάλυψη 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου, 5 με 9. Μια εμπειρία εκατομμύρια χρόνια πίσω στο χρόνο για μικρούς και μεγάλους. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ εκεί. Απλά το δηλώνω δημόσια. Έχω φετίχ με τους δεινόσαυρους και δόξα τω Θεώ υπάρχουν άπειρες ταινίες και παιδικά για να μας καλύψουν όλους.

Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

συγκεκριμένα, σου λέει ο συνειδητής της Anthropic, μία από τις κυρίαρχες εταιρείες τεχνολογίας στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πως θα πρέπει το AI, ναι, να έχει τι, κουμπί θανάτου. Το είπε, δεν τον τράπηκε, δεν το φοβήθηκε, το είπε με χαμόγελο και σκυφτό το βλέμμα του, αλλά περηφάνεια μέσα του, γιατί σου λέει, αν δεν με ακούσετε, θα την πατήσετε. Διακόπτης απενεργοποίησης, άμεσης απενεργοποίησης από τρίτα άτομα. Βρισκόμαστε, λέει, στο παράθυρο εκείνο που πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην κλείσει αυτό το παράθυρο και χαθεί μαζί του έλεγχος και η τεχνολογία, επειδή είναι έξυπνη, πανέξυπνη, πανούργα, μας ξεκάνει κυριολεκτικά. Αυτά είπε. Μπείτε, δείτε, βρείτε τον. Βρείτε τον, να δείτε τι είπε. Και θα σας πω και κάτι που είναι τώρα πέρα για πέρα αληθινό, μακριά από την τεχνητή νοημοσύνη. Εγγυημένα πράγματα δηλαδή, οι διεισόμαστε θα τα δούμε από την NYX Professional Makeup. Θα γεμίσουμε θετική ενέργεια. Πώς θα συμβεί αυτό, την ημέρα θετικής ενέργειας, 18 Σεπτεμβρίου από την Amita Motion, και η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου φυσικά. Λοιπόν, και στο live να ξέρετε πως η NYX Professional Makeup θα συνεχίσει το glam με δύο σημεία στον συναυλιακό χώρο, στην αρένα και στο VIP area, με make-up εκπλήξεις που θα ανακαλύψουμε εκεί όλοι μαζί. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 5η, αύριο δηλαδή, 17 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου, Mad Radio εννοείται, 106,2. Οπότε προφανώς και μένετε συντονισμένοι, προφανώς και μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί προφανώς πρέπει να τα πούμε όλοι στις 18 Σεπτεμβρίου, στην ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion.

Και ναι, μπήκαμε στο κομμάτι του wellness και έχω να σου πω ότι δεν είσαι δούλος της κοιλιάς σου απλώς επειδή δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα και μπερδεύεσαι. Αυτή είναι η απάντηση στις λιγούρες και στις κάψες πείνας που νιώθες και νιώθω. Δηλαδή, αν λαχταράς σοκολάτα, μη τη φας. Δεν ακούς σωστά. Μαγνήσιο βρε χρειάζεσαι. Αν σου τρέχουν τα σάνια για ζάχαρη, ας την ήσυχη που σε φλετάρει. Ας την, χρειάζεσαι πρωτεΐνη. Αν θέλεις διακαώς υδατάνθρακες, δηλαδή το μακαρονάκι σου, αν σε φλερτάρει το ψωμάκι το ζυμωτό, είναι ότι θέλεις ενέργεια. Μην τα κοιτάς. Αν θες αλμυρά, μην τζακίσεις την πατάτα την τηγανητή. Όχι, φάε μάγκο. Ηλεκτρολίτη χρειάζεσαι. Γενικά, έναν μεταφραστή χρειαζόμαστε, γιατί αυτό είναι μια άλλη γλώσσα. Μια άλλη γλώσσα μακρινή. Μια άλλη γλώσσα πολύ πολύ ξένη.

Mad Radio. Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Mad Radio 106,2, Δάφνη Καρβοκύρη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέιτσα μέχρι και τις 12 σε ένα ακόμα Mad Nights με πολύ mad stuff coming up, γιατί αυτός ο κόσμος, εντάξει,

0: 106,2.
1: Και ναι, θέλω να μου στέλνετε τι σας κάνει εντύπωση. Δεν μπορώ να μιλάω μόνη μου. Στο 6936646656 το Viber μας διανυκτερεύει 24 ώρες. Μπορείτε να στείλετε ό,τι νιώθετε να μοιραστείτε. Και εγώ θα μοιραστώ τώρα το αγαπημένο μου κομμάτι, το τι μου έκανε εντύπωση σήμερα. Και δεν γίνεται να μην μου κάνει εντύπωση ότι στην Ελβετία, ας πούμε, απαγορεύεται να έχεις μονάχα ένα χαμστεράκι. Πρέπει να είναι τέρι, πρέπει να είναι ζευγαρωμένο. Τα μόνας, τα κατά μόνας δεν μπορείς να τα έχεις. Η ζευγάρια ή τίποτα. Γιατί η μοναξία σκοτώνει. Το ξέρουν και οι πέτρες άλλωστε πια. Στην Ιταλία επίσης υπάρχει μια πόλη στην οποία δεν μπορούσες να πεθάνεις πριν το 2012, γιατί το νεκροταφείο ήταν fully booked. Έπρεπε να κάνεις ό,τι μπορείς για να παρατείνεις τη ζωή σου. Εντάξει. Και στην Ιαπωνία έχω να σας πω πως υποχρεούνται οι εταιρείες να μετρήσουν, βεβαίως με μεζούρα, τις διαστάσεις των υπαλλήλων τους. Τώρα, δεν ξέρω σε τι μπορεί να χρησιμεύει αυτό. Ειλικρινά, στη Σιγκαπούρη δεν πουλάνε τσίχλες από το 1992. Και έχω να σας πω κι άλλα τέτοια ωραία και εντελώς κουλά, αλλά θα τα φυλάξω για αύριο. Βεβαίως, γιατί έχει κι άλλα καλά. Μην τα σκορπίσουμε όλα σήμερα,

μπορούν να ανοίξουν dating app. Wait for it. Βγαίνουν έξω, ντε. Τι περιμένατε ότι θα πω? Όχι, δεν θα έλεγα κάτι καινούριο. Βρε, βγείτε έξω. Αδέρφια, εκεί έξω είναι ο έρωτας. Δεν είναι μέσα στα κινητά, δεν είναι μέσα στις εφαρμογές. Εκεί, στο διπλανό σκαμπό. Αυτός που κάθεται από πίσω σου. Αυτός που νόμιζε ότι είδες, αλλά δεν ήσουν πολύ σίγουρη και θες να ξανακοιτάξεις. Σίγουρος, σίγουρη. Θα κολλήσουμε εκεί. Εκεί έξω θα το βρείτε πάντα.

Οι αφορμές πολλές για να σηκωθούμε από τον καναπέ και να πούμε ότι δεν μας έχουν καταπιεί οι πλατφόρμες. Και αναφέρομαι στους λάτρες του κινηματογράφου, στους λάτρες των ντοκιμαντέρ. Εγώ προσωπικά τα έχω και καψούρα. Και η πρότασή μου είναι η εξής. Το ΣΥΝΕΝΤΟΚ και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου παρουσιάζουν σε Ρέθυμνο 29, Αθήνα 28 και Βόλο 31 Οκτωβρίου το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ο γιος του γη», τον Άσου, μία από τις πρώτες κινηματογραφικές έρευνες πάνω στον μηχανισμό των βασανιστήριων κατά τη διάρκεια της ελληνικής δικτατορίας. Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του κύκλου προβολών «Σινεμά Ξανά», που εντάσσεται στις δράσεις της εν ώψη των 39ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 και χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2, το MAD TV και το MAD.gr. Να λοιπόν μια ωραία αφορμή για να βγούμε εκεί έξω και να μάθουμε και

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Έχουμε μια τάση εμείς οι άνθρωποι, αυτούς έτσι που αγαπάμε πολύ, να τους θεωρούμε δεδομένους και να τους αφήνουμε, να μην τους βλέπουμε, να τρέχει η κανονικότητα, οι υποχρεώσεις, τα πάντα όλα, και να στέλνουμε πολλά μηνύματα στα chat μεταξύ μας, αλλά να εξακολουθούμε να μην τους βλέπουμε. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για τα άτομα με τα οποία είμαστε ερωτευμένοι, γιατί αυτά έχουν πάντα προτεραιότητα. Έχω να σας πω όμως ότι έχει βγει ένας καινούριος όρος, έχει τεθεί στο τραπέζι και λέγεται friend keeping και είναι τάση, it's a thing. Και βάσει του mad.gr πρέπει να αφήσουμε τις δικαιολογίες. Τα δεν προλαβαίνω, τα αχνά, μωρέ, θα τα πούμε μεθαύριο, αντιμεθαύριο, οπωσδήποτε θα το κανονίσουμε, οπωσδήποτε θα σε δω, οπωσδήποτε θα τα πούμε και να το κάνουμε πράξη. Πώς? Πολύ απλά τα πράγματα. Απλά θα κανονίσετε να βρεθείτε και θα το τηρήσετε και οι δύο μεριές. Μπορείτε να μπείτε στο mad.gr να διαβάσετε για όλα αυτά τα αυτονόητα που τελικά μόνο αυτονόητα δεν είναι και δεν είναι και δεδομένα επίσης.
1: Mad VMA

0: της ημέρας. Γιατί δεν είναι μόνο σκοτάδι, υπάρχει και πολύ φως εκεί έξω και οφείλουμε και να το βλέπουμε και να το αναγνωρίζουμε. Η γνώση ταξιδεύει εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί και μια πλωτή βιβλιοθήκη ταξιδεύει στα απομονωμένα νησιά της Ιαπωνίας και αυτό το δημιούργησε ένας Ιάπωνας αρχιτέκτονας εν ονόματι Ταντάο Άντο, όπου και το σχεδίασε αλλά και δώρησε 2.000 βιβλία σε μικρά παιδιά για τα νησιά της εσωτερικής θάλασσας Σέτο, για να μπορούν να αναπτυχθούν γνωσιακά. Εκεί δεν ξέρουν καν τι είναι το ίντερνετ, γιατί υπάρχουν και αμόλυντα μέρη, ίσως τα λίγα τελευταία, όπως στα παραμύθια. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, παραλίγο καλημέρα και καλή συνέχεια. Κρατάτε ό,τι αγαπάτε, Δάφνη Καραβοκύρη, στον αέρα του Madrid 106,2 Mad Nights, Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12. Και θα δώσω τη σκυτάλη στα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσιγίδα, Κατερίνα, Γιάννης και Γιάννης, Φέι, Πέτρος και Κατερίνα. Από μένα, bye, να έχετε μια όμορφη συνέχεια.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.